NASA has provided any explanation.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στο EOCOEB Radio, το ιντερνετικό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Η τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, μπαίνοντας σιγά σιγά στον Οκτώβριο και πλησιάζοντας προς το φινάλε του 2026. Φυσικά είναι εκπομπή Τα Παιδεία Παίζει με τον Δημήτρη Μελίση και τον Αργύρη Παγαρτάνη που θα βρίσκονται μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες. Μια εκπομπή αφιερωμένη στις μικρές ηλικίες, στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του ελληνικού μπάσκετ που είναι από τα πολύ μεγάλα κομμάτια που μας αφορούν, γιατί το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ είναι πάντοτε σημαντικό. Επομένως θα έχουμε αρκετά να πούμε, οπότε μένετε συντονισμένοι.

Φίλες και φίλοι του ΕΟΚΟ Radio, φίλες και φίλοι του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, καλό σας μεσημέρι. Κλείνει ο Σεπτέμβριο σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη, είμαστε λίγο μετά τις 12 και μέχρι τις 2 το πρόγραμμα του ΕΟΚΟ Radio θα ξεκινήσει με την εκπομπή αφιερωμένη στις μικρές ηλικίες του ελληνικού μπάσκετ, το αναπτυξιακό κομμάτι του. Τα παιδιά παίζει μαζί σας μέχρι τις 2 σε αυτήν την βροχερή, τουλάχιστον για την Αττική, ημέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Αργύρης Παγαρτάνης, μαζί μας ο Δημήτρης Μελίσης και στην δημοσιογραφική υποστήριξη ο Γιώργος Τσιβγενίδης.

Στις μικρές ηλικίες τα περισσότερα πρωταθλήματα είναι είτε στην έναρξή τους, είτε ετοιμάζονται να ξεκινήσουν, έχουν φορτίσει τις μηχανές τους, τα παιδιά, τα αγόρια και τα κορίτσια που στελεχώνουν τα σωματεία ανά την Ελλάδα. Εμείς θα κάνουμε μια γύρα να δούμε λίγο την επικαιρότητα, πώς είναι τα πράγματα στις ενώσεις, τέλος πάντων, αυτές τα τοπικά πρωταθλήματα που έχουν ήδη ξεκινήσει. Αλλά θα ασχοληθούμε προφανώς και με τα Rising Stars, τα πρωταθλήματα που γίνονται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και αφορούν ομάδες Under 16 και Under 18 στα αγόρια και Under 16 τα Women Rising Stars στα κορίτσια. Θα δούμε τα αποτελέσματα και θα έχουμε και μια επαφή για να πάρουμε και εικόνες από όλη αυτή την ιστορία που μπορεί να είναι ακόμα στην αρχή της σεζόν και ήθιστε στο τέλος να είναι τα περισσότερο σημαντικά, έτσι το πρωτάθλημα. Στα όλα τα πρωταθλήματα έχει μεγάλη σημασία το ποιος θα σηκώσει την κούπα. Πλην όμως σε αυτή την περίπτωση, τη συγκεκριμένη, το έχουμε πει και άλλες φορές, σημασία έχουν και τα προκριματικά, γιατί αφορούν σχεδόν τριψήφιο αριθμό ομάδων ανά την Ελλάδα και αυτές οι εμπειρίες που παίρνουν τα παιδιά, παρά το γεγονός ότι είναι στην αρχή της περίοδου, είναι κάτι παραπάνω από πολύτιμες.

0: Είπαμε και στον πρόλογο της εκπομπής μας ότι εκτός από τα νούμερα, τα αποτελέσματα, τους πόντους, τέλος πάντων ό,τι έχει να κάνει με αριθμούς και αποτυπώνει την κατάσταση στις μικρές ηλικίες, αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο και εμάς αλλά φαντάζομαι και εσάς είναι οι εικόνες. Είναι πράγματα που δεν μετριούνται με νούμερα, όσο και αν σε αυτά καταφεύγουμε και εμείς, έτσι ώστε να σας δώσουμε μια εικόνα πιο πλήρη για το τι συμβαίνει στα πρωταθλήματα, στα Rising Stars, τα οποία τα παρακολουθούμε εδώ και ένα μήνα που έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες των ομάδων. Μας ενδιαφέρει όμως κυρίως να πάρουμε αυτή την γεύση του τι αφήνει τελικά όλη αυτή η διοργάνωση και δει τι αφήνει όχι στις ομάδες που τέλος πάντων κατά τεκμήριο θεωρούνται οι πιο δυνατές στην Ελλάδα, έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό, μάλλον μπορούν να διαλέξουν από μεγαλύτερο αριθμό παιδιών, εκπροσωπούν μεγάλου πόλους και όλα αυτά, αλλά κυρίως στις ομάδες της περιφέρειας οι οποίες παίζουν αυτές τις μέρες τους δικούς τους τελικούς. Μπορεί να βρισκόμαστε ακόμα στην προκριματική φάση, πλην όμως η διαδικασία αυτή η προκριματική έχει ξεκινήσει εδώ και κανένα μήνα όπως λέμε. Τα παιδιά όπως μαθαίνουμε και από τις επαφές που έχουμε ανά την Ελλάδα περίμεναν αυτή τη διαδικασία με πολύ ανυπομονησία και ειδικά οι ομάδες που έφτασαν μέχρι κάποιο σημείο προφανώς απέκτησαν πολύ ισχυρές εικόνες, έτσι, πολύ ισχυρές εμπειρίες και με μια από αυτές τις ομάδες θα ασχοληθούμε τώρα. Μιλάμε για την Αθλητική Λέσχη Μυτιλίνης, την ομάδα η οποία ξεχώρισε από την περιοχή του Βόρειου Αιγαίου, καταρχάς από την τοπική επιτροπή της Λέσβου, μετά ως εκπρόσωπος τέλος πάντων στην τελική φάση της προκριματικής φάσης της περιοχής τέλος πάντων του Βορείου Αιγαίου, των τριών τοπικών επιτροπών του Βορείου Αιγαίου, νικώντας στον τελικό έτσι της περιφέρειας εκείνης την ομάδα του Βροντάδου. Και βεβαίως στη συνέχεια την Κυριακή που μας πέρασε έκανε το βήμα για να αναδειχθεί σε άτυπη καλύτερη ομάδα του Αιγαίου ολόκληρου, γιατί σε έναν αγώνα που έγινε στην Αθήνα στο κλειστό γυμναστήριο του Ημιτού, του Άγγελο Ζούπας πιο συγκεκριμένα, επικράτησε επί του Εσπέρου Κο, της αντίστοιχης ομάδας που κατάφερε να πάρει το εισιτήριο μέχρι εκείνη τη στιγμή για την περιοχή του Νότιου Αιγαίου, καταρχάς από τα Δωδεκάνησα βεβαίως όπου ανήκει η ΚΟΣ και το Σάββατο νικώντας και τη Μύκονο. Κατάφερε λοιπόν να νικήσει σε αυτό το μάτς η Αθλητική Λέσχη Μυτιλίνης και έδωσε έναν ακόμα αγώνα με την ΑΕΚ την Δευτέρα, την ΑΕΚ την γνωστή έτσι την ομάδα της Αθήνας και μάλιστα στην έδρα της ΑΕΚ, στο μπαλόνι που βρίσκεται δίπλα στην Σουνέλ Αρένα. Για όλα αυτά λοιπόν, για όλη αυτή την περιπέτεια, φαντάζομαι ευχάριστη, θα συζητήσουμε τώρα με τον Γιώργο Καραμβάλη, ο οποίος είναι ο προπονητής της ομάδας, αλλά και ο άνθρωπος που ο οποίος έχει φτιάξει και τον σύλλογο και έχουμε ξαναμιλήσει φυσικά μαζί, αλλά πάντα νομίζω ότι οι αφορμές είναι κατάλληλες έτσι ώστε να παίρνουμε πάντα την γεύση και όσα έχει να μας πει. Καλησπέρα, καλησπέρα coach.
1: Καλησπέρα και εμένα.
0: Και ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκες έτσι στην πρόσκλησή μας. Τι αφήνει τελικά όλη αυτή η περιπέτεια στα παιδιά και σε σένα έτσι, και στο σύλλογο γενικότερα?
1: Για τα παιδιά και για το σύλλογο είναι διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Καταρχάς για τα παιδιά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι τέτοιους δυνατούς αγώνες δυστυχώς εμείς όλο τον χρόνο δεν τους έχουμε. Mm-hmm. Και τους ψάχνουμε έντονα κάθε φορά και προσπαθούμε να μην λείπουμε ποτέ από τέτοιες οργανώσεις. Γιατί τα πρωταθλήματά μας είναι πολύ μικρά. Mm-hmm. Με λίγες ομάδες, οπότε για τα παιδιά είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τα παιδιά οπωσδήποτε το περιμέναν με ανυπομονησία, το ευχαριστήθηκαν και για το σύλλογο πολύ σημαντικό ότι για δεύτερη φορά καταφέρνει αυτό τον άτυπο που είπατε τίτλο του νικητή νήσων στο Αιγαίο. Κάποιες δυσκολίες φυσικά υπάρχουν για το σύλλογο γιατί αυτή η νησιωτικότητα εδώ πέρα μας έχει μας δυσκολεύει πάρα πολύ. Mm-hmm. Στις μετακινήσεις μας, από τις μετακινήσεις και το οικονομικό, γιατί ούτε συχνές επαφές έχουμε με τα πλοία, τα αεροπλάνα είναι λίγα, οπότε κάθε μετακίνηση για μας να το οργανώσουμε είναι ένας μικρός γολγοθάς.
0: Παρ' όλα αυτά δεν φίδεστε ούτε χρημάτων ούτε τσικόπου από ό,τι μπορώ να καταλάβω.
1: Δεν πρόκειται ποτέ να λείψουμε από τέτοια διοργάνωση όταν βλέπουμε τι αντίκτυπο έχει στα παιδιά και πόσο σημαντική είναι για τα παιδιά. Αυτούς τους 4 αγώνες που δώσαν, ας πούμε, μέχρι να φτάσουν εκεί με Σάμο, Χίο, Κο και ΑΕΚ, είναι ίσως τα πιο σημαντικά παιχνίδια μέχρι το καλοκαίρι, αν προκριθούμε στις προκριματικές φάσεις του παιδικού. Οπότε δεν πρόκειται να μην συμμετέχουμε.
0: Σε αυτό το ζήτημα ήθελα λίγο να σταθούμε, δεδομένου ότι, όπως πολύ σωστά είπες, είναι κάποιοι πολύ σημαντικοί αγώνες, οι οποίοι γίνονται στην αρχή της σεζόν. Εκεί που οι ομάδες ακόμα υποτίθεται ότι δεν έχουν προχωρήσει, δεν είναι κατά κάποιο τρόπο μονταρισμένες, επειδή είναι και τέτοια το ηλικιακά επίπεδα. Έχεις να κάνεις με διαφορετική φουρνιά, έτσι, διαφορετική δεξαμενή παίκτων κάθε χρόνο. Οπότε είναι και μια επιπλέον πρόκληση, έτσι, και για τα παιδιά, αλλά και για αυτόν που τα διαχειρίζεται, έτσι, τον προπονητή τους.
1: Σίγουρα. Καταρχάς, το Rising Stars και το Genoa Stars είναι στη σωστή κατεύθυνση, πιστεύω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχει κάνει η Ομοσπονδία. Τα προβλήματα είναι τα εξής. Το πρώτο θέμα είναι το ότι είναι πολύ νωρίς. Δηλαδή, ξεκινάς να παίζεις αγώνες ενώ έχεις κάνει 2-3 προπονήσεις ουσιαστικά με όλα τα παιδιά, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι επαγγελματίες.
0: Δεν μπορείς να τους πεις της Παναγίας ελάτε τέλος πάντων.
1: Ναι, εντάξει, μαζευτήκαμε λίγο μετά τις 20 Αυγούστου και πάλι κάποια παιδιά λείπαν σε διακοπές, ξέρετε πώς είναι τώρα αυτά.
0: Έτσι, ναι.
1: Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο φυσικά είναι το οικονομικό. Δηλαδή, εμάς όλα σαν σύλλογο μας τύχησε το ταξίδι στη Χίο 1.500 και το ταξίδι στην Αθήνα 4.800. Αυτά τα χρήματα είναι πάρα πολλά για ένα σύλλογο ο οποίος είναι περιφερειακός, προσπαθεί να ανταπεξέλθει. Εμείς έχουμε μια ιδιαιτερότητα και όσοι έχουμε δικές μας εγκαταστάσεις, ναι, με τεράστια έξοδα, ενίκεια, ρεύματα, τηλέφωνα, ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Οπότε για μας ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Δεν λέω ότι δεν θα το ξανακάνουμε. Ξαναλέω ότι εμείς θα είμαστε πάντα εκεί. Αλλά είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα.
0: Το οποίο προφανώς κατά κάποιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστεί και αν θες την άποψή μου και θεσμικά, δεδομένου ότι
1: τέλος πάντων... Ναι, γιατί γεννώνται ζητήματα. Τώρα εμείς αναγκαστήκαμε και κάναμε κάτι το οποίο δεν μας αρέσει. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Βάλαμε τους γονείς στο παιχνίδι. Και εδώ έρχεται το ερώτημα, πρέπει να πληρώνει ο γονιός? Είναι σωστό να πληρώνει ένας γονιός για να ταξιδέψει το παιδί, για να παίξει μπάσκετ? Ναι. Εγώ δεν έχω απάντηση. Εγώ αναγκάστηκα να παίξουμε 9 παίκτες στο τελικό, γιατί ήταν τελικό, έτσι πώς να παίξουν όλοι. Ναι. Οπότε μπορεί εύλογα να έρθει ένας γονιός και να μου πει...
0: Μα ήρθα εδώ, έφερα το παιδί και δεν έπαιξε.
1: Έφερα το παιδί, ταξίδεψε. Ξύπνησε πρωί-πρωί, ήρθε με το αεροπλάνο. Έφυγε με το πλοίο με το κατάστρωμα. Τον είχε εκεί πέρα 2 μέρες. Έχασε τα φροντιστήρια και τα σχολιά. Πάρει και 300 ευρώ. Δηλαδή, με συγχωρείς. Τι έκανε το παιδί, ας πούμε. Είναι ένα ερώτημα το οποίο εγώ δεν έχω απάντηση.
0: Έτσι, το να γίνει ο γονιός συμπαραγωγός τέλος πάντων σε μια τέτοιου είδους κίνηση, σίγουρα έχει τα καλά του, δεδομένου ότι ο γονιός καταλαβαίνει ότι για το καλό του παιδιού του τα κάνει όλα προφανώς, αλλά από την άλλη έχει και αυτό που μας λες.
1: Αυτό, δηλαδή η ουρά είναι αυτή. Δεν μπορείς να πεις.
0: Πραγματικά δεν μπορείς να πεις και εντάξει, μετά μπαίνουν άλλα ζητήματα στη μέση και δεν έχει και κανένα νόημα λογικά, έτσι, για οποιονδήποτε κιόλας, όχι για ένα προπονητή, αλλά για οποιονδήποτε να εξηγεί την τακτική του, αν πρέπει να παίξει ένα παιδί 5 δευτερόλεπτα ή 10 ή 2 λεπτά.
1: Αν ήταν ένας αγώνας οποιοδήποτε, σίγουρα θα παίξουν όλα τα παιδιά. Αλλά τώρα σε ένα τελικό θα παίξουν αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν την δεδομένη χρονική στιγμή, στο τι χρειάζεται ένας αγώνας, έτσι θα παίξουν. Δηλαδή, αναγκαστικά.
0: Όχι, είναι και το κίνητρο αυτό και σε αυτούς που δεν παίζουν. Και το λέω αυτός παίκτης που ήμουν συνηθισμένος να είμαι ο DNP σε πολλά παιχνίδια. Αλλά επειδή ακριβώς η σκέψη μου ήταν θετική, έλεγα ότι πρέπει να το κερδίσω αυτό. Δηλαδή, εγώ πρέπει να πείσω τον προπονητή να με βάλει, όχι να με βάζει χαριστικά.
1: Ευτυχώς είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δεν έχω παράπονο. Mm-hmm. Δηλαδή, κανείς ούτε σκέφτηκε ποτέ έπαιξα, δεν έπαιξα. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα στο μυαλό του γονιού που πάλι δεν μου είπε κανένας τίποτα, σίγουρα είναι αυτό μέσα. Mm-hmm. Ότι κάτσε τώρα, τι κάνουμε. Ναι. Και είναι ένα θέμα με στεναχωρεί και με ζορίζει αρκετά.
0: Είναι σημαντικό το ζήτημα και καλά κάνεις που το αναφέρεις, γιατί δεν είναι κάτι που αντιμετωπίζετε εσείς μόνο. Έτσι. Είναι κάτι που προφανώς είναι και διαχρονικό και διαπεριφερειακό.
1: Μου το λένε όλοι ότι υπάρχει αυτό το θέμα.
0: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό ενδεχομένως πρέπει να υπάρχει κάτι θεσμικό, έτσι ώστε οι ομάδες που αξίζουν τέλος πάντων και επιβραβεύονται και κερδίζουν μέσα στο γήπεδο αυτά τα ταξίδια και αυτές τις μετακίνησεις να έχουν μια βοήθεια. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει όλη η μετακίνηση στο Ρεάν, αλλά τέλος πάντων να υπάρχει μια βοήθεια έτσι ώστε να είναι και ένα κίνητρο παραπάνω για τις ομάδες να ψάχνουν και όχι τέλος πάντων κάποιοι να. Να, γιατί έχει μια γίνει και αυτό τέλος πάντων. Εντάξει, δεν θα πω ούτε σωματείο ούτε ποιος μου το είπε, αλλά τέλος πάντων υπήρχαν κάποιοι που λέγανε μακάρι να χάσουμε γιατί δεν αντέχουμε άλλο να μείνουμε στην Αθήνα.
1: Δεν το βλέπω φύγουμε, πολύ περίεργο. Πολύ παράξενο. Είναι παράδοξο, αλλά.
0: Ναι, πράγματι. Μίλησες προηγουμένως για τις εγκαταστάσεις που έχει ο σύλλογος και βεβαίως την επιβάρυνση που υφίσταται τέλος πάντων στα έξοδα τα παραπάνω. Από την άλλη προφανώς αυτό είναι και ένα κίνητρο και για τα παιδιά και για το σύλλογο να προσελκύει περισσότερα παιδιά έτσι σε μια περιοχή η οποία μπορεί μεν τελευταία να έχουν γίνει κάποια πράγματα με κάποια μπαλόνια, με κάποια προπονητήρια και αυτά, αλλά γενικά η Λέσβος έχει ένα θέμα στα γήπεδα, οπότε το να έχει κάποιος λυμμένο αυτό το πρόβλημα
1: τεράστιο πλεονέκτημα γιατί μπορείς να κανονίσεις τις δικές σου ώρες, μπορείς να βάζεις τα παιδιά με τις ώρες που θέλουν αυτά με βάση τα φροντιστήριά τους, για τις υποχρεώσεις τους. Είναι πάρα πολλά. Έχεις το χώρο σου, έχεις το γραφείο σου, μπορείς να συναντάς τους γονείς, τις αίθουσες. Είναι μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση.
0: Είναι σημαντικό.
1: Μας βοηθάει πάρα πολύ.
0: Όπως βεβαίως και το, επειδή είναι, η εκπομπή είναι κατά κάποιο τρόπο διαδραστική, δεχόμαστε και μηνύματα και μου λένε και σωστά είναι ένα ζήτημα επίσης στο οποίο φαντάζομαι ότι η απάντηση είναι δύσκολη, ότι ειδικά σε κάποιες περιοχές όπου υπάρχουν πολλοί σύλλογοι πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση έτσι ώστε να τέλος πάντων τα πιο ταλαντούχα παιδιά τα οποία διαμοιράζονται σε διάφορους συλλόγους στην ίδια πόλη θα μπορούσαν τέλος πάντων να μαζεύονται σε έναν ή σε δύο τέλος πάντων έτσι ώστε να κάνουν και καλύτερες πορείες γενικότερα. Τώρα αυτό είναι, έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του.
1: Με αυτόν τον τρόπο πρώτα απ' όλα δυνατίζουν οι σύλλογοι, αλλά απ' την άλλη επιβραβεύονται αυτοί που δουλεύουν καλύτερα. Δηλαδή είναι μία ή άλλη. Ναι. Απ' την άλλη εμείς εδώ πέρα έχουμε το εξής φαινόμενο, ότι οι καλοί παίχτες που λένε να μαζευτούν κάπου οι παίχτες φεύγουν προς τα πάνω πλέον. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο παλιά το αντιμετωπίζαμε στα 18, τώρα αρχίζουμε και το αντιμετωπίζουμε στα 15.
0: Τώρα φεύγουν από πολύ νωρίς.
1: Ναι. Φεύγουν από το παιδικό. Δηλαδή, εμένα μου έχουν φύγει τα τελευταία 3 χρόνια 6 παίχτες.
0: Οι οποίοι για Θεσσαλονίκη, για Αθήνα.
1: Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Παναθηναϊκό, Προμηθέα. Έχουν πάει σε διάφορες ομάδες.
0: Ναι, διάβαζα πριν από λίγο μάλιστα στην σελίδα της ομάδας στο Facebook για ένα παιδί που εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Προμηθέα τώρα. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα βέβαια στο οποίο έχει να κάνει και πολύ και με την οικογένεια του παιδιού και με το γονιό και με το αν θέλει τέλος πάντων να μπει στη λογική του να. Γιατί αλλάζει η ζωή του έτσι πια. Δηλαδή
1: εντελώς. Μπαίνει σε άλλη φάση. Μπαίνει σε άλλη τροχιά και σε άλλη φάση όλο το πράγμα.
0: Έτσι,
1: το θέμα είναι ότι από αυτό το πράγμα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο τον μπάσκετ Μυτιλήνης χάνει, γιατί δεν τα έχουμε τα παιδιά μας αυτά εδώ στο πρωτάθλημα. Ναι, μεν θέλουμε να προχωράνε τα παιδιά και να φεύγουν, γιατί αυτό είναι το όνειρό τους. Και δεν πρόκειται ποτέ κανείς να τους κόψει την πορεία και το ό,τι έχουν στο μυαλό τους και τα όνειρά τους. Αλλά και η ομάδα δυνατίζει. Και δεν υπάρχει και κάτι, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια ανταπόδοση στην ομάδα, κατά τα ψέματα.
0: Ναι, προφανώς. Είναι ένα ζήτημα το οποίο Και αυτό οφείλει να,
1: είναι να δείτε, το πρέπει να το δει. Αυτό πρέπει να το δει οπωσδήποτε η Ομοσπονδία. Ναι. Διότι στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, υπάρχει ένας θεσμός στα τροφεία, το λένε.
0: Βεβαίως,
1: ναι.
0: βεβαίως.
1: Το οποίο είναι μια ανταπόδοση κατάρτισης, λέγεται, ξέρω εγώ, πιο, mm-hmm. πιο επεξηγηματικά, η οποία έχει συγκεκριμένα ότι αν φύγει κάποιο παιδί, πώς, πού πάει, τι γίνεται κτλ. Εκεί υπάρχει μια σαν αποζημίωση.
0: Αποζημίωση, σωστά.
1: Και το θέμα, εμείς δεν θέλουμε χρηματικό τίποτα, κάτι χρηματικό, δεν μας νοιάζει το χρηματικό, αλλά η ανταπόδοση θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε άλλο. Οτιδήποτε άλλο. Σε επίπεδο συνεργασίας, σε επίπεδο θα σου στείλω να μπαίχτη στο κάμπ που κάνεις κάθε χρόνο.
0: Σωστή.
1: Να σε βοηθήσει, να τον δουν τα παιδιά από κοντά που το βλέπουν από την τηλεόραση. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα χρόνια που φεύγουν παιδιά σοριδών προς τις μεγάλες ομάδες, εμείς δεν έχουμε δει τίποτα.
0: Και είναι σημαντικό δεδομένο ότι...
1: Δηλαδή εμείς έχουμε γίνει το φυτώριο, πάμε να γίνει, γιατί εγώ βλέπω και άλλα δύο παιδιά θα φύγουν του χρόνου και του παραχρόνου, δεν τα βλέπω. Ξέρουμε πια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και από τώρα έχουν προτάσεις για του χρόνου. Οπότε εμείς θα γίνουμε το φυτώριο... Δεν ξέρω, χωρίς
0: το
1: καμία...
0: Το μεγάλο
1: ναι,
0: ομάδο,
1: δεν ξέρω,
0: χωρίς,
1: δηλαδή, πώς,
0: ναι, ναι.
1: πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα ναι, ναι. και πώς λειτουργεί.
0: Όχι,
1: και δεν μιλάω ξαναματός μόνο και του συλλόγου μου. Mm. Το ακούω και από άλλους συλλόγους ότι αυτό γίνεται.
0: Εμείς έχουμε
1: και ένα έξτρα ότι μπορεί να στον πάρει τον παίχτη με μετήκηση λόγω απόστασης, οπότε αν σκεφτόταν κανένας να πει όχι, ξέρω εγώ, που δεν το σκεφτόμαστε ποτέ, να μην συνενέσουμε στην μεταγραφή, θα φύγει λόγω μετήκησης και απόστασης, οπότε...
0: Ναι.
1: Είμαστε έτσι και
0: δεν υπάρχει ζήτημα, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει ούτως ή άλλως, αλλά δεν υπάρχει και,
1: ούτως ή άλλως,
0: και να υπήρχε, δεν υπήρχε περίπτωση να κοπεί οποιαδήποτε.
1: Ναι.
0: Είναι ζήτημα πια, νομίζω, και αυτό πρέπει να είναι θεσμικό. Είναι ζήτημα πια νοοτροπίας και του παιδιού, αλλά κυρίως και της οικογένειας του παιδιού. Γιατί το παιδί, εντάξει, είναι σε μια ηλικία που... μπορεί σε αυτά τα χρόνια που είναι να, ή και λίγο παραπάνω να θεωρείται υπεύθυνος για να ψηφίζει, να οδηγεί, ξέρω εγώ, να κάνει κάποια πράγματα πολύ, πολύ σοβαρά, αλλά από την άλλη χρειάζεται και μια καθοδήγηση με ποια έννοια, ότι και στο παρελθόν αυτό που βλέπαμε, δηλαδή το μοντέλο από το οποίο αναδείχθηκαν οι στάρ του ελληνικού μπάσκετ που του κάνουμε συνεχώς αναφορές και σήμερα, δεν ήταν το να φεύγει. Δεν είδα εγώ κανέναν από αυτούς τους μεγάλους που τους βάζουμε ακόμα για όλα όσα έκαναν στα 15 του να έφυγε από, ναι. από μια ομάδα και ναι. να πήγε τέλος πάνω σε μια άλλη μεγάλη. Το αντίθετο ακριβώς έγινε. Έμειναν, τελείωσαν το εφηβικό τους σε ομάδες, ας πούμε, όπως η Καστοριά, όπως ο Εθνικός Ελληνορώσων, ο Παπαλουκάς, η Καστοριά, ο Διαμαντίδης,
1: ναι, ναι,
0: ο Φίλιππος
1: ναι.
0: Βέριας, ο Τσαρτσαρής, η Λάρισα, ο Ντικούδης, ας πούμε, και μετά έπαιξαν και αντρικό κιόλας και σε αυτές τις ομάδες, τις οποίες δεν έπαιζαν ούτε α1 αυτές οι ομάδες, ούτε
1: εμένα,
0: τίποτα.
1: Αν με ρωτούσε κάποιος πραγματικά τη γνώμη μου και την άκουγε, θα έλεγα τα παραδείγματα των παιδιών που έχω, που τα περισσότερα από αυτά που φύγανε από εδώ πρωταγωνιστές με 40 λεπτά χρόνου, ακόμη και στο αντρικό, από παιδες, και πήγανε και είναι κομπάρσι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς ένα παιδί που ήταν πρωταγωνιστής πήγε στη μεγάλη ομάδα, έγινε κομπάρσος και θα διακριθεί. Αυτό δεν ξέρω το δρόμο αυτόν.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να τον καταλάβω.
0: Είμαστε
1: αλλά
0: απόλυτα σύμφωνοι εδώ σε αυτό το πράγμα, και όχι επειδή συμφωνούμε εμείς οι δύο. Το έχουν δείξει η ιστορία αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα τέτοια που αναφέρεις, και όχι μόνο από τα δικά σου. Προφανώς καλό καθένας τις δικές του εικόνες έχει στο μυαλό και δίνει, αλλά το βλέπουμε να συμβαίνει και παντού. Δηλαδή δεν είναι κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, με ψημυρίσαμε, αλλά ουσιαστικά υπάρχει και το καλό το κομμάτι του ποτηριού, το μισογεμάτο, το ότι ο σύλλογος βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση και κάνει τέτοια δουλειά που συνεχώς τροφοδοτεί με παιδιά, τέλος πάντων, μεγάλους συλλόγους. Αυτό δείχνει ότι κάτι γίνεται.
1: Και το καμάρι μας,
0: αυτό είναι σημαντικό, δεν είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να οδηγεί σε γκρίνια, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν είναι δεδομένο για κανένα σύλλογο.
1: Όχι, αλίμονο. Και για μας είναι, ποτέ δεν θα σκεφτόμασταν ή να κόψουμε κάποιο παιδί ή να το βάλουμε να ξανασκεφτεί ή να του πούμε οτιδήποτε. Τα παιδιά μόλις μας πούνε ότι έχουν κάποια πρόταση, δεν συζητάμε καν. Ούτε ζητάμε τίποτα, ποτέ ούτε κάτι ανάλογο. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το ξαναδούμε από την αρχή. Και δεν θα πω ότι οι σύλλογοι οι περισσότεροι δεν έχουν καμία επαφή μαζί μας. Δηλαδή ότι ξαφνικά έρχεται, αφού έχουν μιλήσει με τους γονείς, έρχεται ένα ξερό αίτημα στην πλατφόρμα μέσα,
0: ναι.
1: και δεν έχω μιλήσει με κανέναν ποτέ, δεν μου έχει πάρει ένα τηλέφωνο να πει, ξέρω εγώ, το παιδί πώς είναι, τι χρειάζεται, παιδιά που τα έχω 5 χρονών. Λοιπόν, να μου πει ότι πώς οι ιδιαιτερότητες του, τι να προσέξουμε, τίποτα, τίποτα. Έρχεται ένα μήνυμα στην πλατφόρμα, απαντάω ναι, αποδοχή και τελειώνει η υπόθεση. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι μόνο των γονιών και των παιδιών, είναι και των συλλόγων mm-hmm. που λειτουργούν έτσι.
0: Ναι, προφανώς. Βεβαίως, επειδή παρικούμε την Ιερουσαλήμ, την Πασχετική, πολλά χρόνια, ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα γινόταν επί πολύ καιρό και πολλά χρόνια αυτό. Δεν είναι δηλαδή κάτι
1: εγώ καινούργιο. Με χαρά θα έμπαινα στη διαδικασία να συζητήσω, να εξηγήσω. Mm-hmm. Το παιδί αυτό έχει τα κενά εκεί, στην ψυχολογία, στο μπάσκετ, στην τεχνική. Να το εξηγήσω, να του βοηθήσω κιόλας. Mm-hmm. Αλλά είναι ένα πρόσωπο πράγμα.
0: Ένα πρόσωπο πράγμα. Και πρέπει να σπάσει αυτή η αλυσίδα. Ναι, νομίζω ότι είναι για καλό όλων. Δηλαδή, όχι μόνο για το καλό του BC Μυτιλίνη. Αυτό είναι το. Ναι. Για όποιον θέλει να το δει έτσι πιο σφαιρικά, είναι για καλό όλων πραγματικά. Κόουτς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εικόνα που τις εικόνες που μας έδωσες. Καλή δύναμη. Εύχομαι. Και πιθανόν να τα ξαναπούμε, γιατί αυτά είναι αλληλένετα κατά κάποιο τρόπο, έτσι όταν αρχίζει κάτι ωραίο μπορεί να τελειώσει και ωραία, οπότε πιθανότατα αυτό δείχνει ότι έχει μια δυναμική ομάδα να φτάσει και στο κανονικά πρωταθλήματα, στο τοπικά πρωταθλήματα.
1: Ευχαριστώ,
0: ψηλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, για χαρά.

0: Λοιπόν, είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 2. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να σας δώσουμε ραντεβού προσωπικά εμείς σε 1-2 ώρα από τώρα για την εκπομπή μας στην άλλη, κάθε πόλη μια μπασκέτα. Αφήνουμε το άμεσο replay γιατί υπάρχουν πολλές εξελίξεις, αγώνες. Πια έχουμε μπει σε πρόγραμμα Ευρωλίγκα χθες, Ευρωλίγκα σήμερα και μάλιστα και μάτς εδώ κοντά μας. Ήδη έχουν αρχίσει οι ετοιμασίες, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν. Νίκη για τον Άρη χθες στην πρεμιέρα του EuroCup.
1: Ακριβώς, και σε EuroCup ρυθμούς πλέον. Σήμερα ο ΠΑΟΚ που δίνει τη δική του μάχη με την Μανερέσα. Θα υπάρχει ο απόϊχος φυσικά από όσα έγιναν χθες στο Κάουνα, σε μια αδιαφυσβήτητα πολύ μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό, σε μια έδρα που δύσκολα θα περάσουν πολλές ομάδες. Σήμερα ο Παναθηναϊκός στο pre-game, έτσι και όσο έχει και ο Μαρίνος Πρίντεσης στην εκπομπή, οπότε θα τα πει και
0: έτσι,
1: εκ του μικροφόνου όπως λέμε. Οπότε εμείς δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Ας ευχηθούμε μόνο καλή συνέχεια στην ακρόασή σας.
0: Γεια σας.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είναι για τους υπόλοιπους ή για μένα?
0: Στον κόσμο είναι, αλλά και προς εσένα, κύριε Μιχάλη μου.
1: Φίλε, είναι τρομερή μέρα σήμερα. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο καθένας.
0: Από ποιας όψης?
1: Είναι ωραία, έχει
0: βρέχει.
1: Συννεφιά, βρέχει λίγο. Αυτές είναι ωραίες μέρες, ρε φίλε.
0: Είναι
1: ωραίες
0: μέρες.
1: Αυτό ακριβώς. Όπως κάποιος θα μου πει, με τους 40 βαθμούς εγώ περνάω πολύ ωραία, εγώ θα του πω, εγώ περνάω πολύ ωραία με αυτόν τον καιρό.
0: Με αυτόν τον καιρό. Και άμα κρυώσει μετά, να δούμε τι θα κάνει, θα λες.
1: Ακόμα καλύτερα. Ναι. Φέρε κρύο. Ναι. Φέρε κρύο.
0: Ναι, αυτά θες εσύ.
1: Εννοείται, φίλε. Okay. Με τη ζέστη δεν μπορώ.
0: Ο κύριος Μιχάλης Γιουλένογλου θέλει να κρυώνει. Εγώ θα το απαντήσω όμως ότι οι ελληνικές ομάδες θα το ζεστάνουν, γιατί χτες είχαμε ιδανική εκκίνηση με Ολυμπιακό και Άρη.
1: Βεβαίως.
0: Και σήμερα έχουμε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Οπότε πάμε για το 4 στα 4.
1: Για να δούμε.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, είναι εφικτό.
0: Ναι.
1: Παναθηναϊκός, να πούμε, παίζει με τη Βιλερμπάν 9 και 4 στο ΑΚΑ.
0: Σωστά.
1: Telecom Center και τα λοιπά εδώ δίπλα μας. Είναι το φαβορί, εν πάση περιπτώσει, παρά τις απουσίες, παρά όλα αυτά που έχουν γίνει, ναι, από το Super Cup κτλ. Ο ΠΑΟΚ παίζει νωρίτερα,
0: 7.30.
1: Τι θα παίξει, πήγε
0: μαζί. Μανρέσα,
1: έφτασε. Έφτασε, Μανρέσα.
0: Βλέπεις λοιπόν, τώρα ότι σ' αρέσει αυτός ο καιρός, ενώ στη Βαρκελόνη έγινε ένας κακός χαμός και η Μανρέσα δεν μπορούσε να πετάξει.
1: Δηλαδή, τι να κάνουμε, γίνεται αυτό. Είναι ο πλανήτης μας, έτσι είναι.
0: Ναι,
1: έχει
0: αλλά...
1: και καταιγίδες, ενώ με το καλοκαίρι που έχει τη ζέστη του θανάτου είναι μια χαρά.
0: Καλά, σιγά τώρα.
1: Λοιπόν,
0: τέλος πάντων, λοιπόν, για να συστηθούμε. Όχι, να συστηθούμε.
1: Α, συστήσω, εντάξει.
0: Όχι εγώ, εσύ για την εκπομπή. Άμεσο replay, μέχρι τις 4 ώρα εδώ πέρα μαζί. Μιχάλης Γιουλένου, ο Μαρίνος Πρέντες στα μικρόφωνα του York Web Radio, εδώ το αγαπημένο μας ραδιοφωνικού παρκέ της ελληνικής ομοσπονδίας καλωσφαίσης. Γιώργος Τιβιανίδης, Δημήτρης Μελίσης, μας αρκεί η υποστήριξη της εκπομπής. ΑΟΚ, νεργάτης, χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να βγει η εκπομπή και γενικά οι εκπομπές. Στείλτε μας μηνύματα με την κλωστή τρόπο που ξέρετε εδώ και 3,5 χρόνια, live24.gr και στο μέσο του EGWEB Radio, για ό,τι θέλουν να συζητήσουμε. Και

0: Για πες.
1: Τι, όχι, δεν θα πω για τη Μανρέσα το story. 7,5 ώρα το παιχνίδι, 7,5 ώρα το παιχνίδι, έτσι. Απλά η Μανρέσα λοιπόν ήταν να ταξιδέψει χθες, να έρθει μέσω, να πάει Θεσσαλονίκη μέσω Αθηνών. Δεν υπάρχει απευθεία σε Ισπανία και Μανρέσα κτλ. Αλλά μια τρομερή καταιγίδα η οποία ξέσπασε εκεί στην Καταλωνία, στην Ισπανία, τους εμπόδισε να φύγουν στην ώρα τους.
0: Στην Καταλωνία ή στην Ισπανία?
1: Στην Καταλωνία και στην Ισπανία. Είναι διαφορετικά τα λέω για να πιάσουμε όλο το.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Να πιάσουμε όλο το.
0: Παλά τα λε, μπράβο, αγόρι μου.
1: Λοιπόν, δεν καταφέραν να πετάξουν στην ώρα τους. Με αποτέλεσμα να χάσουν την ανταπόκριση της πτήσης Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Δεν υπήρχε άλλη μετά. Και μοιραία έφτασαν κάποια στιγμή το βράδυ στην Αθήνα, διανυκτέρευσαν στην Αθήνα. Και σήμερα που ο καιρός προφανώς δεν ήταν όπως ήταν στην Ισπανία, πέταξαν για Θεσσαλονίκη. Οπότε έφτασαν στη Θεσσαλονίκη ανήμερα του αγώνα. Αλλά εντάξει, δεν ήρθαν από το. Πώς θα το πω, δεν ταξίδευαν όλη νύχτα, ξέρω εγώ να πεις ότι.
0: Προφανώς, ναι,
1: καταστραμμένοι,
0: ναι,
1: από το ταξίδι. Ήρθαν, κοιμηθήκαν στην Αθήνα, φάγανε προφανώς το πρωινό τους οι άνθρωποι και φύγανε έτσι κι αλλιώς. Φαντάζομαι ακύρωσαν τη χθεσινή προπόνηση. Αυτό που θα κάνουν τη μοναδική στο παλατάκι. Προφανώς θα κάνανε κάποιο χαλάρωμα το πρωί. Έτσι, ξέρεις που λέμε, να γνωρίσουν τις μπασκέτες.
0: Θα πήγανε σήμερα να κάνουμε κάποιο σταμαστό παλατάκι.
1: Εντάξει, κάτι θα κάνανε. Κάτι θα κάνανε.
0: Ναι, θα έχει κάτι. Ναι, γιατί,
1: και 7,5 ώρα έχει η ΠΑΟΚ Μανρέσα, sold out το παλατάκι.
0: Με πεταλούδες στο στομάχι ο Αντρέα Τρικέρι.
1: Έτσι, πρώτη εμφάνιση του ΠΑΟΚ στην έδρα του.
0: Σωστό.
1: Ούτε φιλικά έχει παίξει, ούτε όντως, τίποτα.
0: Όντως,
1: τα φιλικά που έπαιξε στη Θεσσαλονίκη ήταν στο Ιβανόφιο, στο πλαίσιο των Μαυροσκούφιων.
0: Ένα ιστορικό διπλό είχε γίνει για την ανοιχτή προπόνηση που ήταν και παρουσία κόσμου κιόλας.
1: Ακριβώς. Αλλά τώρα θα είναι sold out, θα δούμε. Είναι και από τις εμφανίσεις του Super Cup που ο κόσμος γούσταρε τρελά. Οπότε θα έχουμε κάτι καλό.
0: Πραγματικά έχει στείλει χειρό μήνυμα ότι είναι εδώ και στον Παναθηναϊκό Πανάξια. Δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Ο Άρης εκτές κέρδισε τη Λεμάν. Γενικά, γι' αυτό λέω και εγώ ότι μπορεί να είναι βροχερός καιρός, μπορεί να έχει πέσει θερμοκρασία, αλλά η θερμοκρασία των ελληνικών ομάδων ανεβαίνει στα ύψη, γιατί έχουν πάρει φωτιά οι επιθέσεις. Βέβαια, ακόμα είναι πολύ αρχή, αλλά είναι καλό το ξεκίνημα.
1: Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι ξεκινάει και η GBL το Σαββατοκυριακό.
0: Χαμός,
1: μέσα σε όλα. Το μοναδικό που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα είναι το BCL.
0: FIBA Europe Cup.
1: FIBA Europe Cup. Το BCL είναι την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι, την άλλη εβδομάδα ξεκινάει.
1: Αν δεν κάνω λάθος, και το FIBA Europe Cup. Κάτσε να το τσεκάρουμε αυτό. Μιλάμε.
0: Την άλλη εβδομάδα.
1: Τα δικά μας.
0: Την άλλη εβδομάδα.
1: Όπου έχουμε εκεί πάρα πολλούς εκπροσώπους. Δεν έχουμε
0: BCL
1: πρόβλημα.
0: Είναι ΑΕΚ Περιστέρη.
1: Ακριβώς.
0: FIBA Europe Cup.
1: Κολοσσός.
0: Κολοσσός Προμηθέας.
1: Μύκονος. Έχουμε αρκετό λαό εκεί. Λοιπόν, περίμενε το FIBA Europe Cup. Α, ξεκινάει. Όχι, κάποια προκριματικά έχει ακόμα.
0: Ναι.
1: Και αυτό την επόμενη εβδομάδα, το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου ξεκινάει.
0: Χαμός,
1: έχουμε και Ηρακλή, βεβαίως, έτσι, μην το ξεχνάμε. Και ο Ηρακλής. Έχουμε γενικότερα πολλούς. Σχεδόν όλοι οι GBL είναι. Παίζει η Ευρώπη ουσιαστικά.
0: GBL έχει Ευρώπη.
1: Νομίζω το Μαρούσι και η Νεοφώτιση δεν παίζουν κάπου.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει λαό.
0: Και η Καρδίτσα δεν παίζει επίσης.
1: Η Καρδίτσα δεν παίζει, είναι σωστό.
0: Είδες,
1: την παρέλειψα την Καρδίτσα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικούλα και επιστρέφουμε να μπούμε στο κυρίως μενού.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Χθες είχαμε φυσικά την πρώτη δόση, γερή δόση τη δεύτερη αγωνιστική. Τώρα, Μιχάλη, να σου ρωτήσω κάτι.
1: Άρχισε πάλι η Ευρωλίγκα.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να μιζεριάσω κακό. Είναι δυνατόν τώρα. Πόσα μάτσα γίνανε χθες? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Όχι.
1: 9, πόσα είναι?
0: 8 παιχνίδια.
1: 5, 6, 7, ναι, 8 ακριβώς.
0: Να έχει χθες η Ευρωλίγκα 8 μάτσα και σήμερα 2.
1: Ναι. Το κάνουν συνέχεια. Το ξανακάνουν. Το έχουν ξανακάνει.
0: Ναι, εγώ αυτό πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Γιατί χθες δεν μπορούσε να δει τα μάτσα που ήθελε.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, όλα μαζί.
0: Πράγματι μαζί σου 3-4 συσκευέ. Για να μπορείς να τα δεις.
1: Εικάζω, να το πούμε κιόλας, στην επόμενη αγωνιστική της Πέμπτης και της Παρασκευής. Την Πέμπτη έχουμε 4 και την Παρασκευή έχουμε 6 μάτς. Τα έχουν σπάσει καλύτερα.
0: Υπάρχει μια ισορροπία, ένα μπάλα σίγουρα.
1: Εικάζω ότι τα περισσότερα μάτς που πέφτουν την Τρίτη πέφτουν γιατί είναι οι ομάδες που έχουν να ταξιδέψουν και θέλουν να τους δώσουν
0: παραπάνω,
1: λίγο παραπάνω, να μην τρέχουν τελευταία στιγμή. Γι' αυτό αν δεις, ο Ολυμπιακός έπαιξε Τρίτη. Παίζει και Πέμπτη.
0: Και παίζει και Πέμπτη γιατί πρέπει να φύγει. Δεν τον βάζει Παρασκευή. Και έφτασε ήδη η Μπολόνια.
1: Δεν τον βάζει Παρασκευή να
0: σωστό,
1: παίξει.
0: Σωστό, ναι. Απλά εξής, είναι και οι ώρες τέτοιες. Εντάξει, θα μου πεις, χτες υπήρχε μια κάποια απόσταση για κάποια μάτσα. Τέλος πάντων. Πάμε να λίγο αποτελέσματα. Ντουμπάι, Μπαρσελόνα 94-87. Εδώ πώς το είδες?
1: Το είδα το μάτσο ολόκληρο.
0: Ναι, για πες.
1: Ήταν και νωρίς. Κοίταξε, η Ντουμπάι δείχνει ότι είναι μια ομάδα. Δεν θα σου πω ότι είναι contender σε καμία περίπτωση.
0: Εντάξει,
1: γιατί
0: ναι, okay.
1: Δεν εμπιστεύομαι ομάδες που είναι λίγο. Εγώ τους θεωρώ λίγο μισθοφόρους όλους αυτούς. Λεγιώνα των ξένων κτλ.
0: Εντάξει, ναι.
1: Θα μου πεις ότι περισσότερες ομάδες έτσι έχουν γίνει πια. Με ξένους και
0: καλά, δεν κάνετε. Τι να πεις, τη φορά ότι η φανέλα.
1: Όχι, όχι. Από μικρό παιδί. Αυτοί δεν έχουν όχι. Τίποτα που να είναι Ντουμπάι. Τίποτα, μηδέν.
0: Μόνο έχει κάποιο γηγενή παίκτη.
1: Κάτι έστω. Κάτι να το συνδέει. Υπάρχουν, είναι μόνο οι κύριοι που φωνάνε τις κελεμπίες γύρω-γύρω από την Coca-Cola Arena και στις Courtside. Θέσεις να μας θυμίζουν ότι το μάτς είναι στο Ντουμπάι. Είναι ωραία ομάδα. Προφανώς έχει λύσεις. Καμπεγγέλε που τον θυμόμαστε από τη μικρή πορεία του στην ΑΕΚ. Εκπληκτικός.
0: Έκανε μια φάση, μιλάμε τάπα και καπάκι κόστο του κόστο κάρφωμα.
1: Έτσι, έτσι. Το όχι αυτό να το κάνει. Εντάξει, δεν είχε πρόβλημα.
0: Είναι τρομερός.
1: Το είχαμε δει δηλαδή και λίγο στην ΑΕΚ αυτό το πράγμα.
0: Ναι, τρομερός,
1: τον είχαμε δει και να σουτάρει και τότε, τον βλέπουμε να σουτάρει και τώρα. Mm-hmm. Η Μπαρτσελόνα επιβεβαιώνει αυτό που περιμένουμε από την Μπαρτσελόνα. Λίγα πράγματα.
0: Ναι.
1: Πολύ λίγα πράγματα.
0: Η Μπαρτσελόνα. Εντάξει, η Μπαρσελόνα βέβαια είναι μια ομάδα που έχει μαζί σε πολύ Αμερικάνο.
1: Ναι.
0: Αμερικανάκια, πολύ με απειρία, ξέρεις, κάπως έτσι να σου πω το πράγμα.
1: Είναι Αμερικανάκια που δεν είναι.
0: Ναι.
1: Καλοί παίκτες είναι.
0: Είναι καλοί.
1: Αλλά δεν ξέρουν ακόμα πώς να λειτουργήσουν στην Ευρωλίγκα.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, τους είδα χθες κάναν κάτι επιθέσεις σε εφηνδιασμό, κάτι τρίποντα και κάτι αυτό. Δεν είχαν υπομονή. Δεν είναι το αμερικάνικο στυλ αυτό.
0: Ναι,
1: το πάμε
0: αυτό
1: να σουτάρουμε.
0: Στυλ. Ναι.
1: Εντάξει, είναι ο Πάντερ εκεί, όσο αντέξει ο Πάντερ. Καλά είμαστε. Ναι. Μπαλτσερόφσκι, καλός χθες μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι η Μπαρτσελόνα.
0: Όντως.
1: Εδώ θα μου πεις ξεκίνησε η Ρεάλ με 2-2 τώρα στην Μπαρτσελόνα.
0: Καλά, ναι.
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, Ζαλγκύρης Ολυμπιακός 91-93, θα τα πούμε και μετά. Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Στο τέλος με Βαν Φουρνιέ να βάζει μεγάλα καλάθια και πολύ έξυπνα είχα στη δεύτερη βολή. Στο τέλος.
1: Ενώ φάνηκε σε εξαίσθηση, έκανε και το χέρι, το φύσηξε και καλά να το ζεστάνει για να σουτάρει.
0: Καλά έκανε. Καλά
1: αυτό
0: έκανε.
1: Το λογικό είναι αυτό να τη χάσει. Στα 2,9 τι θα κάνει.
0: Γιατί, είχε ζήσει time out
1: ο Μασούλης.
0: Λοιπόν, Εφές Ρεάλ, το είπε και ο Μιχάλης, στην 84. Η Ρεάλ όντως δεν ξεκίνησε.
1: Ρεάλ
0: 0-2.
1: Εντάξει, 2 εκτός έδρας βέβαια. Θα μπορούσαν, ξέρεις, και με βάση την περσινή Ρεάλ, να θυμίσω ότι η περσινή Ρεάλ έχανε εκτός έδρας. Κέρδιζε αποκλειστικά στο
0: εντός,
1: στη Μαδρίτη.
0: Εντός η ήττα που κάνει από τον Παναθηναϊκό η Ρεάλ.
1: Ακριβώς. Στη Μαδρίτη ήταν αχτύπητη, γι' αυτό εμφανίστηκε ψηλά στη βαθμολογία.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, ξέρεις, είναι το κολλητό το 0-2 που εμφανίζεται, αλλά νομίζω ότι σε άσχετο κομμάτι του προγράμματος να το είχε, δεν μου κάνει έκπληξη που έχασε. Και η Ντουμπάι είναι καλή στην έδρα της κυρίως. Και η ΕΦΕΣ δείχνει με τα προβλήματα της ΕΦΕΣ, λίγο ο Μάικ Τζέιμς, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
0: Μιχάλη, βλέπεις η Ντουμπάι φέτος να έχει μια κάποια ισορροπία και σε εκτός έδρας με τα εντός? Γιατί πέρσι ήταν ότι έκανε στη βάση της εκτός, χάνονταν.
1: Είναι κάτι που θέλουμε να το δούμε αυτό. Δεν την έχουμε δει ακόμα εκτός έδρας.
0: Ναι, να δούμε πώς θα εξοικειωθεί γενικά.
1: Έχει καλούς παίχτες, ξαναλέμε, αλλά θέλεις να τους δεις κιόλας στην πίεση. Στην πίεση του ΟΑΚΑ.
0: Προφανώς.
1: Στην πίεση της Μαδρίτης. Ακόμη και στην πίεση της Βαρκελόνης ή του Μιλάνου. Δεν είναι θέμα δυναμικότητας. Είναι θέμα έδρας.
0: Φενέρμπαχτσε, Μπάγκερ Μονάχου 176, κυριαρχική Φενέρμπαχτσε. Το αποτελικό αποτέλεσμα και διαφορά αποτυπώνει πλήρως την εικόνα των δύο ομάδων.
1: Και η Μπάγκερ δεν μπορούσε να πάρει και δεύτερο διπλό εκτός, αλλά πήρε στην πρεμιέρα. Καλά είναι.
0: Εντάξει, η Φενέρμπαχτσε είναι μια ομάδα που ξέρουμε ότι είναι ομάδα του προπονητή. με το με βασικό κορμό. Βέβαια, έχει χάσει τον Μπέροβιτς. Θα δούμε με τον Μπέροβιτς θα γίνει, αν επιστρέψει τελικά Ευρώπη ή όχι.
1: Να σου πω κάτι. Είναι πολύ ωραία η παρένθεση και πρέπει να το θυμίσει γιατί το ξέχασα.
0: Ναι.
1: Παιδιά, έχουν φαγωθεί όλοι για τον Μπέροβιτς.
0: Ναι.
1: Ότι γυρίζει ο Μπέροβιτς. Είναι άλλα. Ο Στάιν, ο Μάρκ Στάιν, ο δημοσιογράφος που έβγαλε το θέμα
0: ναι.
1: και είπε ότι είναι ανάμεσα στα τρία συμβόλαια που μπορεί να γίνουν wave. Γιατί μπορεί να γίνει wave και ο ίδιος ο. Από ποιον πήραν τώρα. Βλέπεις αυτά είναι.
0: Powell.
1: Μπράβο. Να γίνει και ο Powell wave.
0: Powell, ναι, ναι.
1: Να γίνει και ο Powell wave.
0: Ναι,
1: δεν αποκλείεται αυτό το σενάριο.
0: Ναι, ναι, ο Dwight Powell, ναι.
1: Βγαίνει λοιπόν και λέει ο Στάιν αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Το κατατάσσει στα τρία συμβόλαια τον Μπιμπέροβιτς. Ο οποίος Μπιμπέροβιτς, να πούμε, για αυτή τη σεζόν παίρνει 6 εκατομμύρια
0: στο Dallas, ναι.
1: μεικτά στον Dallas.
0: Ναι.
1: Τα οποία στην τσέπη του είναι γύρω στα 4,5, μπορεί και λίγο λιγότερο.
0: Άξι, καλά είναι.
1: Ναι, και του χρόνου. Το Dallas έχει επιλογή αν θα ανανεώσει. Γι' αυτό και καλά θεωρούν.
0: Ναι,
1: οψιόν ανανέωση. Οπότε και καλά σου λέει: μπορεί να το διώξουμε. Ναι, εντάξει, ναι, δεν τρέχει
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Ναι.
1: Ο Στάιν όμως βγήκε μετά από λίγες ώρες, απαντώντας στο Basket News, στο δημοσίευμα του Basket News,
0: ναι.
1: που είναι αγγλόφωνο, γι' αυτό το απάντησε έτσι, δεν είναι θέμα. Τους λέει: παιδιά, δεν καταλάβατε κάτι. Λέει: εγώ δεν είπα ποτέ ότι φεύγει ο Μπιμπέροβιτς. Ανέφερα ότι αν πρέπει να ψάξουν τρία συμβόλαια είναι αυτά. Ο Μπιμπέροβιτς λέει στη λίστα των παιχτών που αγαπάνε οι Mavericks είναι στο top 3.
0: Τότε δεν υπάρχει.
1: Ναι, προφανώς επειδή μου το πήγε, ξέρεις, οι Αμερικάνοι έχουν αυτή την τάση του να πηγαίνουν λίγο by the book
0: ναι.
1: του στυλ. Εφόσον το salary cap είναι αυτό και ξεφεύγει τόσο και τα λοιπά και πρέπει να μπει ο Powell,
0: ναι.
1: οι υποψήφοι είναι αυτοί. Δεν σημαίνει όμως ότι θα γίνει απαραίτητα αυτό.
0: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι, Μιχάλη μου. Ο Powell. Έχει πάρει εγγυημένο συμβόλαιο ή είναι.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Ο Powell απλά είναι το 16ο συμβόλαιο
0: ναι, okay.
1: στους Mavericks. Οι Mavericks πρέπει να έχουν 15. Για να έχουν λοιπόν 15 θα πρέπει ή να αφήσουν ελεύθερο τον Powell ή να αφήσουν ελεύθερο κάποιον, οποιονδήποτε
0: ναι,
1: από το roster
0: okay.
1: ή να τον ανταλλάξουν χωρίς να πάρουν παίχτη. Να πάρουν πικ, να πάρουν λεφτά.
0: Κάτι τέτοιο, ναι.
1: Ναι, κάπως θα το χαρίσουν.
0: Ναι.
1: Αλλά σου λέω, χθες τις επιλογές διάβασα ακόμη και τον Powell να, η ώρα του Powell να φύγει.
0: Αλλά θεωρείς. Ότι δεν υπάρχει καπνός.
1: Κοίταξε, σύμφωνα με αυτό που λέει ο Στάιν, νομίζω πως όχι.
0: Mm.
1: Δηλαδή δεν βλέπω το λόγο, ειδικά τώρα yeah. η σεζόν στο NBA ξεκινάει σε 15-16 μέρες.
0: Mm-hmm.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Υπάρχουν τώρα τα κοψίματα, έτσι. Πολλές ομάδες διώχνουν.
0: Παναθηναϊκός είναι στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς, εννοείται. Αλλά νομίζω ότι για να κάνουν αυτή την επένδυση οι Mavericks είναι πολύ νωρίς. Να τον αφήσουν. Δηλαδή είναι ένα συμβόλαιο περίπου επίπεδου Βεζένκοφ. Οι Kings δεν είχαν τη σκέψη να πούνε στο Σάσα, ξέρεις, θέλουμε να φέρουμε το 35χρονο, γιατί ο Powell είναι 35 ετών πια, έτσι. Θα
0: ναι,
1: φέρουμε το 35χρονο Powell.
0: Εντάξει, λοιπόν, κοίτα, για την ηλικία του καλά είναι πάντως.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν νομίζω ότι θα διακινδυνεύσουν. Έτσι κι αλλιώς οι Mavericks αυτή τη στιγμή είναι σε μια διαδικασία που το ψάχνουν από την αρχή. Τους διώξανε όλους, έχουν κρατήσει τον Καϊρή.
0: Rebuilding,
1: Rebuilding
0: ναι,
1: με
0: ναι, ναι, ναι.
1: Cooper Flagg και τα λοιπά και τα λοιπά. Mm. Έχουν προφανώς, διώξαν και τον Jason Kidd, αλλάξαν και προπονητή. Πρέπει να έχουν
0: χαμός.
1: Υπομονή στο να φτιάξουν ένα roster. Και μεταξύ μας, εγώ τουλάχιστον αν ήμουν στους Mavericks, θα προτιμούσα να φτιάξω το roster βασιζόμενος στον Μπιμπέροβιτς παρά στον Dwight Powell. Για παράδειγμα, ή να κόψω και κάποιον άλλον. Εντάξει, ο Μπιμπέροβιτς έχει δείξει στοιχεία. Και πέρσι τον κυνηγούσε το Memphis να πάει, δεν πήγε. Και φέτος αποφάσισε να πάει στους Mavericks. Εντάξει, δεν ξέρω, χρειάζεται υπομονή. Δεν αποκλείεται τίποτα, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι. Μπράβο, λοιπόν, αυτό ψάχνω τόση ώρα. Είναι μερικώς εγγυημένο του Powell.
0: Α, okay.
1: Θα έχει 1 εκατομμύριο για να πάει στις προπονήσεις, στην προετοιμασία. Και θα πάρει άλλο 0.5 εκατομμύριο. Εάν είναι στο roster του εναρκτήριου match των Mavericks και θα πάρει και τα υπόλοιπα 3,9 αν είναι στο roster μέχρι τις 10 Γενάρη.
0: Καταλαβαίνω
1: ότι έχει πάρα πολλές δικλείδες ο Powell.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι
1: έτσι, γιατί προφανώς μπορεί να πάει και να του πούνε μεγάλε, δεν μας κάνεις, δεν θέλουμε.
0: Σωστό, σωστό.
1: Οπότε είναι, ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι δεν πρόκειται να φύγουν παίχτες από το NBA για να έρθουν στην Ευρώπη
0: ναι,
1: ή οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Προφανώς, αν ο συγκεκριμένος παίχτης μείνει ελεύθερος.
0: Καλά,
1: θα διαφερθούν όλοι.
0: Ναι.
1: όλοι.
0: Απλά ξέρει, δεν ξέρουμε τώρα. Λέμε το υποθετικά τώρα. Κάνουμε. Αν μείνει ελεύθερος ο Μπέροβιτς και έρθει, πει ότι έρχομαι Ευρώπη, αν θα έχει. Αν κάποια ομάδα. Δεν με αναφέρουμε στη Φενέρ. Θέλει να τον αποκτήσει, θα πρέπει να πληρώσει λεφτά στη Φενέρ. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός πλήρωσε λεφτά στη Ρεάλ και να πάρει τον. Το Γιαμπουσέλε. Έδωσε 5 εκατοστάρια.
1: Ναι.
0: Που ήταν ένα. Κάτι σαν buyout, ας το πούμε.
1: Ναι, αυτό προφανώς είναι ανάλογα τι υπάρχει στο συμφωνητικό.
0: Ναι,
1: τι
0: ναι,
1: έχει,
0: ναι,
1: όταν
0: ναι,
1: έφυγε
0: μπορεί
1: ο
0: και να υπάρχει κάτι, ναι, φαντάζομαι.
1: Τι υπάρχει. Ναι. Εντάξει, γιατί υπάρχει και το παράδειγμα του Hayes Davis. Ο Hayes Davis δεν θα μπορούσε να γυρίσει στη Φενέρ που ήταν η προηγούμενη ομάδα του.
0: Προφανώς, ναι.
1: Δεν υπήρχε, ναι, δεν υπήρχε υποχρεωτικότητα. Να
0: ναι,
1: γυρίσει,
0: ναι, είναι αναλόγως. Έχουν... Αυτό το έχουν πολλοί ισπανικές ομάδες. Δηλαδή, πέρα από το ταντέο που έχουν, ναι, έχουν και αυτό εκτός συνόλων προτάσεις.
1: Το κάνουν αυτό. Okay. Δεν είναι κακό.
0: Λοιπόν, Ερυθρός Αστέρας, Χάπολ Τελαβίβ 81, η ομάδα του Δημήτρη Τούδη και εσύ στο τέλος με τον Μπράιαν πάρα πολύ καλό. Ο Ερυθρός Αστέρας 0-2, δεν ξεκίνησε
1: αυτό
0: καλά.
1: Αυτό που είδαμε στα φιλικά το δείχνει και στα επίσημα.
0: Ναι, όντως, δεν θέλει κάτι.
1: Δεν έχει κάποια διαφορά.
0: Μεγάλη και ονομά του Δημήτρη Τούδη. Αρμάνι, βούσο 87-85, απίστευτο καλάθι mid-range shoot. Χώρι.
1: Όχι μόνο, χώρι, έχει βάλει και 7 σερί πόντους, αυτός έχει γυρίσει.
0: Ναι, ναι.
1: Από το 85
0: έχει άμυνα. Ποιος ήταν ο παίκτης που έκανε άμυνα?
1: Δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Η άμυνα λοιπόν που γίνεται είναι τρομερή.
1: Είναι πολύ καλή άμυνα. Δεν θυμάμαι τον παίκτη, αλλά η άμυνα ήταν πολύ καλή. Το έχει βάλει σουτ μεγάλο. Δεν το συζητάμε όλοι.
0: Πραγματικά τρομερή άμυνα. Αλλά.
1: Έλα, πάμε στο επόμενο μάτσε. Είναι το καλό. Πάμε στο επόμενο μάτσε.
0: Το Βαλένθια Μπασκόνια 111-88. Αυτό αναφέρεσαι.
1: TJ Shorts, 12 πόντου, 10 ρημπάου. 11 ασίστ, συγγνώμη, σε πολύ λίγο.
0: Εκπληκτικός.
1: Αποθέωση. Παίκτη του αγώνα σύμφωνα με του θεατέ. Αυτό ψηφίστηκε αγαπημένο των θεατών. Εντάξει, παιδιά.
0: Βέβαια, κοίτα. Θα σου πω.
1: Μπορεί στο Εφές Βαλένθια που θα είναι, αν είναι τίποτα ο Αργίνα Αταμάν. Γιατί ήταν ο Αταμάν χθες στο
0: Εφές Ρεάλ.
1: Άμα πάει και στο Εφές Βαλένθια, φαντάσαι, μπορεί να έχει. Ναι, ωραίο, θα είναι πολύ ωραίο.
0: Να δούμε εκεί πέρα. Εντάξει, ο Σότς βγήκε το ρόλο του. Αναγεννιέται στη Βαλένθια. Στον Παναθηναϊκό δεν κόλλησε. Αυτό
1: όχι,
0: είναι
1: δεν κόλλησε.
0: Μια μεγάλη αλήθεια. Και γενικά, εμένα προσωπικά η Βαλένθια με έχει διαψεύσει, γιατί με όλη αυτή την καταστροφολογία, το οποίο και εγώ την ανέφερα. Βλέπουμε ότι μας βγάζει τα γυαλιά, έτσι, μας τα βγάζει.
1: Είναι φυσιολογικό.
0: Μας τα βάζει, συγγνώμη.
1: Είναι φυσιολογικό να πούμε κάτι αρνητικό για τη Βαλένθια, διότι ένα roster το οποίο έφτασε στο Final Four, απέκλεισε τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη, έφτασε στο Final Four, πάλεψε τον ημιτελικό και στη συνέχεια πήγε και πήρε τρένο το πρωτάθλημα Ισπανίας, με εμφανίσεις που δεν μπορεί κανείς να τις αμφισβητήσει και διαλύεται. Προφανώς διαλύεται από τον προπονητή μέχρι τον τελευταίο παίχτη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Προφανώς και θα έχει τις αμφιβολίες σου γι' αυτό.
0: Καλή.
1: Αλλά είναι... διαλέξανε, συγγνώμη, παίχτες που υπηρετούν το ίδιο ύφος, παρά το γεγονός ότι ο coach έφυγε.
0: Ναι.
1: Ο Πέδρο Μαρτίνεθ έφυγε. Το υπηρετούν το ίδιο στυλ.
0: Ναι, όντως.
1: Γρήγορο, πάμε γερά, τρίποντα, rebound όλοι και ό,τι γίνει.
0: Με μία κίνηση μόνο που πιάνει, αλλά είναι εκτός από αυτό που ο Μίροντιτς. Είναι λίγο
1: κίνηση. Είναι ο αργός της παρέας.
0: Είναι ο αργός της παρέας. Αργός της παρέας. Χρειάζεται λίγο στο low post παίκτη για να γυρίσει και την μπάλα λίγο.
1: Θα τρέχουν τέσσερις υπόλοιποι.
0: Ναι. Πάρα πολύ καλή Βαλένθια. Η Μπασκόνια πραγματικά είναι μια σκληρή απογοήτευση.
1: Η Μπασκόνια, ναι. Είναι κατηγορία Ερυθρού Αστέρα μέχρι στιγμής.
0: Ναι, πραγματικά. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι με την Μπασκόνια. Και Παρί, Παρτιζάν το 92. Εγώ έλεγα πριν τα παιχνίδια ότι η Παρτιζάν θα κερδίσει, γιατί μου δείχνει πολύ καλή ομάδα και κυρίως ότι ο Κάλικ Τζόουνς έχει μπει φουριόζος.
1: Ναι. Εντάξει, είναι top παίχτης, φίλε, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, νομίζω ότι αν δεν είχε το. Περισσότερο κόλλημα το θεωρώ για να μείνει στην Παρτιζάν. Με όλα αυτά που έγιναν πέρυσι, με την πορεία, με τον τραυματισμό του. Που έπαιξε ρόλο και ο τραυματισμός του στην πορεία της Παρτιζάν πέρσι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι εξαιρετικός παίχτης. Θα τον ήθελε κάθε ομάδα. Δηλαδή, αν μείνει ελεύθερος ο Garlic Jones, όποιος δεν κινηθεί για τον Garlic Jones, τι να πω, δεν έχει σημασία. Έχει δεν έχει point guard, έτσι. Είναι καταπληκτικός παίχτης. Πάρη μας επιβεβαιώνει ότι είναι για πολύ λίγα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε να δούμε τι θα αντιδράσουν. Και να πούμε σήμερα το πρόγραμμα, για να κλείσουμε και να πάμε στη Θεσσαλονίκη, Κώστα Κούση, για να πούμε για Άρη που νίκησε χθες και για ΠΑΟΚ που παίζει σε λίγο, όπως είπαμε. Στις 9 και 5, το κλασικό και 5 των Ισραηλινών. Στο Βελιγράδι, Μακάμπι Μπεσίκτας, η οποία Μακάμπι είναι η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού την Παρασκευή στο ΆΚΑ. Και φυσικά 9 και 4, όπως είπαμε, στο ΆΚΑ, στο Telecom Center, Παναθηναϊκός εναντίον Βιλερμπάν. Θα πούμε σε λίγο και για Βιλερμπάν. Απλά θα πω.
0: Καλά, θα πούμε στην πορεία αυτή.
1: Τόνι Πάρκερ, Τζέι Κράουντερ, Πάτι Μίλς.
0: Εδώ θέλω χαμός. Να μου πει, γιατί είπε κάτι για το Σόρτς και το Νοταμάν. Εγώ θέλω να μου πει, θα το πούμε αυτό μετά.
1: Ναι.
0: Φραντζίσκο απέναντι σε Πάρκερ.
1: Με χαρά, φιλέ.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν.
0: Όχι, όχι, όχι. Εγώ το λέω. Όχι, όχι, δεν έχουν. Απλά είναι όλη αυτή η ιστορία το καλοκαίρι που πήγε τελικά, έφυγε. Βέβαια, έβαλε και ένα εκατομμύριο στην τσέπη ο Πάρκερ, ενώ η Βιλερμπάν για να είμαστε σωστοί, από τα λεφτά που έδωσε ο Παναθηναϊκός.
1: Μα και ο Βιλερμπάν, συγγνώμη. Ο Τόνι Πάρκερ το είπε. Ότι ο Φρανσίσκο ήθελε να περιμένει.
0: Ναι, ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Έπρεπε να περιμένει, δεν ήξερα πώς έπρεπε να περιμένει και δεν ήθελα να το πω. Ξέρεις, περίμενε χωρίς λόγο.
0: Σωστό.
1: Όχι, απλά νομίζω ότι πάλι ο Φρανσίσκο θα κάνει τη δουλίτσα του σήμερα.
0: Έλα,
1: απόψε, μάλλον. Okay.
0: Πάμε σκούλα και να πούμε για να πάρουμε τον κύριο Σκούση.
1: Ο κύριος Σκούσης έρχεται. Ναι.

0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι και νομίζω ότι και ο Κώστας Κούσης είναι πανέτοιμος.
1: Καλά, ο Κώστας Κούσης γεννήθηκε έτοιμος.
0: Έτσι ακριβώς. Κοίταξε, με τέτοιο Άρη και τέτοιο ΠΑΟΚ και τέτοιο Ηρακλή, μην τον αφήσουμε ξανά.
1: Ναι, οπότε Ηρακλή να λες.
0: Αποκλείεται να μην είναι έτοιμος. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Κώστα μου.
2: Καλά, ρε παιδιά, γίνεται να μην είμαι έτοιμος με τέτοιες εμφανίσεις.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι.
2: Εντάξει, δηλαδή, οκ. Ναι, είμαστε σε πολύ καλό mood, πιστεύω, η Θεσσαλονίκη εδώ γενικά. Κέρδισε ο Άριστε στην Λεμάν. Εγώ ήμουνα, η αλήθεια είναι, λίγο συγκρατημένος. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο κέρδισε ολοκληρωτικά, έτσι. Μια γαλλική ομάδα.
0: Ακριβώς.
2: Μια γαλλική ομάδα που είναι από αυτές που λέω εγώ οι σπαστικές γαλλικές ομάδες. Δηλαδή τρέξιμο πολύ, κυνήγι, αθλητικότητα, μαχητικότητα σε όλες τις φάσεις, πηδάνε σε όλα τα rebound κτλ. Πρώτο δεκάλεπτο δεν ήταν καλός, μετά όμως είδες ότι μέσα από την άμυνα έδειξε ότι είναι ανώτερος σαν ομάδα. Δηλαδή ήταν νίκη ότι με αυτές τις ομάδες τις μεσαιομικροκαλές θα κερδίζει. Θα κερδίζει. Ενώ ας πούμε είναι και πρεμιέρα, λες είναι μες στη Γαλλία.
0: Νομίζω αυτός ήταν και ο λόγος που έμεινε σε αυτό το μείον 13. Ξέρεις που λίγο λες τι γίνεται τώρα εκεί. Γιατί πήγε 28-15 το παιχνίδι και ζορίζεται ο Άρης και τα λοιπά. Αλλά μετά νομίζω έγιναν και αλλαγές.
2: Ναι.
0: Μπήκε και ο Λιόπουλος, έδωσε λύσεις. Έδωσε και ο Μόργαν λίγο στην αρχή λύσεις. Μετά μπήκε και ο Λιντέλ, ο οποίος δεν τον περίμενε κανείς.
2: Δεν τον περίμενε κανείς. Βέβαια τον πήρανε υποτίθεται ερχόμενος από το NBA, έτσι,
0: ναι,
2: με όποιες παραστάσεις. Δηλαδή εμείς λέμε ότι εντάξει ο Λιντέλ είναι λίγο βαρύς, μήπως δεν βγει, μήπως το ένα μες το άλλο. Αποδεικνύεται όμως ότι η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Έτσι, είναι ένας glue guy που μπορεί να βοηθήσει και μπρος και πίσω. Έτσι είχε κοψίματα και rebound και καλάθια μπροστά. Ο Ρόμπινσον Έρλ είναι λίρα 100, το έχει δείξει ήδη το παιδί.
0: 12 rebound, πάντων, τι άλλο να κάνει.
2: 12 rebound, άρα είναι σε καλό δρόμο ο Άρης. Είναι όντως ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει, αυτό έδειξε με τη χθεσινή νίκη στη Γαλλία, ότι θα είναι όντως ομάδα top 4 ας πούμε. Και βλέπουμε, εντάξει δεν χρειάζεται θριαβολογίες ούτε ενθουσιασμοί, πολύ καλή νίκη, πολλοί κόσμος στη Γαλλία και από εδώ ακολούθησαν και ομογενείς και από τη χώρα και από γύρω χώρες. Όλα καλά δηλαδή όπως λέμε όλοι χαρούμενοι, ομικροχοί, όλα καλά, όλοι χαρούμενοι και όλα καλά, αποστολή εξετελέστη. Νομίζω το ίδιο θα γίνει και σήμερα. Με τον ΠΑΟΚ που θα παίξει με την Μανρέσα θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, είναι σε μια φοβερή φόρμα, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό είναι βατό και εφικτό τέτοια εποχή, δεν μπήκαμε ακόμα Οκτώβριο,
0: ναι βέβαια,
2: και παίζει στα ψιλοκόκκινα ήδη, έτσι, και παίζει σαν να είναι παιγμένη ομάδα ρε παιδί μου από πέρσι με 10 καινούργιους παίκτες, με καινούργιο playmaker, με καινούργιο προπονητή, με Οσμάν πρωταγωνιστή καινούργιο, φαίνεται ότι είναι ομάδα δεμένη. Μπράβο τους. Εντάξει, είναι λίγο νωρίς και λες, ας πούμε, ρε παιδί μου, μήπως είναι κακό που τόσο νωρίς η ομάδα πάει στα κόκκινα κτλ. Θα δούμε όμως. Μα γι' αυτό γίνανε και τόσες κινήσεις, γι' αυτό και πήραν τόσους παίκτες για να είναι το roster βαθύ. Θα δούμε. Νομίζω ότι και σήμερα το ΠΑΟΚ θα δυσκολευτεί λίγο στο ξεκίνημα μέχρι να προσαρμοστεί στο παιχνίδι τους. Έχουν αυτό το παιχνίδι το περίεργο οι Ισπανοί. Έτσι. Είναι μια μετριοκαλή ομάδα κι αυτή. Δεν είναι το φόβητρο του Ισπανικού μπάσκετ. Έτσι. Αλλά είναι μια Ισπανική ομάδα. Οπότε νομίζω ότι θα είμαστε σε καλό επίπεδο. Οι ομάδες μας δείχνουν ότι όντως μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στο EuroCup. Είδαμε ότι σιγά σιγά ξεχωρίζουν ήδη οι ομάδες. Οι Μπαχτσέ σε Χίριχ από Ελ Ιερουσαλήμ. Και τα λοιπά. Θα δούμε. Είμαστε αισιόδοξοι. Σήμερα θετικό ξύπνημα με την νίκη του Άρη.
1: Φέβαια,
2: και νομίζω ότι και το βράδυ θα έχουμε κάτι ανάλογο. Μην το ματιάξουμε.
1: Και το βράδυ το βραδάκι που λέγατε παλιά.
0: Έτσι.
2: Και το βράδυ το βραδάκι, ναι. Με τον Γκάλι το Γιαννάκι.
1: Έτσι. Κώστα μου, ο Μοτιεγιούνας ήρθε, υπέγραψε. Τι γίνεται με αυτό το θέμα?
2: Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να τελειώσουν όλα αυτά, Μαρίνο. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω κάτι επίσημο μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
2: Νομίζω όμως ότι δείχνει και αυτό ότι ακόμη κι αν η εικόνα στα φιλικά ήταν καλή, παρόλα αυτά ψάχνονται για να βελτιώσουν ακόμα και τα μικρά τα όποια κενά. Δηλαδή θέλω στο 5 κάποιον που να μπορεί να δημιουργεί, να μπορώ να πατήσω την μπάλα πάνω του, να μπορέσει να τελειώσει και να τη σπάσει έξω όταν μπορέσει. Δεν θέλω κάποιον μόνο να παίζω alley-oop. και να παίζει πάνω από το καλάθι. Αυτός δεν μπορεί να παίξει πάνω από το καλάθι, αλλά μπορεί να κάνει όλα τα άλλα. Έτσι. Και μέχρι βέβαια, και τρίποντο
1: στο,
2: μπορεί να
1: στο
2: να
1: low post φοβερός εκεί δεν...
0: Κάτι παιδιά, να σας πω την αμαρτία μου. Φοβερός ήτανε. Εντάξει, δύο χρόνια τώρα δεν τον έχουμε δει να παίζει κάτι. Ανταγωνιστικά. Να...
1: Ναι.
0: Έρχεται εντάξει. Σε μια ομάδα η οποία εντάξει, θέλει. Τώρα... Πώς το λένε, θέλει σέντερ τώρα, δεν τον θέλει σε ένα μήνα ή σε ένα μισή. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Εννοείται. Εντάξει, τώρα ό,τι και να λέμε. Όχι, τα διαπιστευτήρια έχουν δοθεί ήδη.
0: Ναι, δεν πάμε να το μειώσουμε, Κώστα, σε καμία περίπτωση. Απλά το λέμε περισσότερο για να μην νομίζει ο κόσμος ότι έρχεται ο Τζόελ Εμπίντ. Και θα δει λίγο τον Μαθιγιούνα, λίγο βαρύ, λίγο από εδώ. Γιατί
2: λίγο.
0: Εγώ λέω πριν δύο χρόνια, βλέπω τον Λόπα και λέγα: παιδιά, τον θέλω σε κάθε ομάδα. Τον γουστάρει, είναι ωραίο. Αλλά από εκεί έχει αρχίσει λίγο. Ίσως θέλει και κίνητρο κιόλας. Δηλαδή στον Αστέρα που πήγε δεν είχε κίνητρο.
2: Μια καθοδική πορεία στον Αστέρα που πήγε για να πάει, για να είναι Ευρωλίγκα.
0: Ακριβώς. Για να παίζει κιόλας ο άνθρωπος.
2: Τώρα σε μια ομάδα με απαιτήσεις, με κόσμο και αυτό μπορεί να πάρει κίνητρο.
0: Αυτό. Να βρει κίνητρο εκεί πέρα.
2: Καινούριο. Μπορεί να πάρει και κίνητρο καινούριο, να τον παρασύρει γενικά το κλίμα εδώ, το hype που υπάρχει.
0: Βέβαια.
2: Πιστεύω ότι και γι' αυτό συμφώνησε κιόλας. Mm-hmm. Γιατί βλέπει ότι κάτι γίνεται εδώ. Προφανώς του είπαν ότι αδερφέ, αυτοί θα παίξουν Ευρωλίγκα, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
2: Κάποια στιγμή.
0: Μια ωραία ευκαιρία είναι να.
2: Ναι, ωραία ευκαιρία.
0: Δείξεις τι μπορείς να κάνεις.
2: Θα πάρει τα λεφτουδάκια σου, πήγαν εδώ παίκτες, ας πούμε, φτασμένοι. Οπότε γιατί και εσύ όχι. Από το να περιμένεις μήπως και πας στη Σιαουλάη και στην Τσορογό. Έλα εδώ. Οπότε νομίζω και γι' αυτό ήταν μια win-win κατάσταση. Mm-hmm. Και είναι παίκτης, είπαμε, που μπορεί να βοηθήσει σε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν περιμένεις από αυτόν να είναι, ας πούμε, ο Βαλανσιούνας.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
2: Έτσι. Που στο τέλος αποδείχθηκε βέβαια ότι ο άνθρωπος ψόφησε, κουράστηκε.
0: Άστο, είχε κοκκινήσει.
2: Και δεν μπορούσε, ναι.
0: Το πάνω ναι. Κάτω.
2: Και χτυπούσε πάνω του ο Ολυμπιακός κτλ. Αλλά λες ότι έλα εδώ θα έχεις ένα ρόλο ωραίο, σε ένα project που φτιάχνεται καλό, με προοπτική, με κόσμο, θα περάσεις καλά. Η πόλη μια χαρά είναι εδώ, η Λιόλουστη, εδώ τώρα κάνουμε, εδώ πίνουμε τον καφέ μας.
0: Μια χαρά είστε, γιατί μέσα εδώ έχει βροχή, όπως λέγαμε, οπότε μια χαρά είστε.
2: Α, εδώ είμαστε μια χαρά καλοκαίρι.
1: Αυτά είναι τέλεια.
2: Καλοκαιρινή κατάσταση. Το βράδυ sold out και τα λοιπά θα του δείξουμε mm-hmm. τι και πώς. Εντάξει, τι άλλο να ζητήσει ένας επαγγελματίας παίκτης στα 30 φεύγα του.
0: Μια χαρά είναι. Όχι. Κοίταξε, και τώρα μπαίνουν οι ομάδες και πλέον ξεκινάει και το πρωτάθλημα το Σαββατοκυριακό. Οπότε θα έχουν και αυτή την έξτρα υποχρέωση, ένα έξτρα παιχνίδι. Θα είναι και μια πολύ ωραία ευκαιρία για τον κόσμο να δει λίγο παραπάνω Άρη, λίγο παραπάνω ΠΑΟΚ, λίγο παραπάνω Ηρακλή.
2: Ναι, βέβαια.
0: Βεβαίως, μόνο ο Ηρακλής παίζει εντός έδρας το Σαββατοκυριακό.
2: Ο Ηρακλής παίζει την Κυριακή με τον Ολυμπιακό, ναι. Ακριβώς. Δεν έχει Ευρώπη. Αρχίζει την άλλη εβδομάδα η Ευρώπη του. Στα Σκόπια θα παίξει. Εντάξει, ο Ηρακλής είναι συγκεκριμένος. Είναι συγκροαισιόδοξος. Είναι στα χαρτιά καλύτερος από πέρσι. Θέλουμε να δούμε τώρα, βέβαια, με τον Ολυμπιακό θα είναι έτσι μια καλή δοκιμασία. Στα πολύ δύσκολα, δηλαδή, με μια ομάδα που δεν πιάνεται. Αλλά ναι, είναι και ρεαλιστής. Λένε εντάξει, το πιο εύκολο παιχνίδι είναι της πρεμιέρας για μας. Δηλαδή με την έννοια
0: 100%.
2: Ότι... Το πιο εύκολο παιχνίδι. Σου λέει δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, έχουμε μόνο να κερδίσουμε. Μπαίνουμε μέσα, παίζουμε με την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης και όλα καλά. Και όπου μας βγάλει. Ο κόσμος θα είναι εκεί, θα περάσουν καλά και ο κόσμος. Θα είναι δυνατό το παιχνίδι και όλα καλά. Μετά παίζει Σκόπια με την Αεροδρόμου. Τέλος πάντων.
0: Έτσι, αεροδρόμου. Μαδάρα. Έτσι γνωστές αεροδρόμου. Και μετά παίζει το Περιστέρι. Αυτό είναι ωραίο μάτς.
2: Και μετά είναι δύσκολο παιχνίδι. Με την Αεροδρόμου. Άρα εμείς εδώ θα πρέπει να λέγαμε με την Ταβέρν. Εμείς θα έκανα μια ομάδα.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Με την Ταβέρν.
0: Γιατί όχι.
2: Λοιπόν, οπότε όλα καλά. Σάββατο έχουμε Καρδίτσα Άρης. Επίσης σημαντικό παιχνίδι. Και έχουμε και την Κυριακή, όπως είπαμε, Ηρακλής Ολυμπιακός και Μύκονος ΠΑΟΚ.
0: Μύκονος ΠΑΟΚ είναι το παιχνίδι που ανοίγει και το πρωτάθλημα κιόλας. Είναι το πρώτο
2: παιχνίδι. Μύκονος είναι το πρώτο παιχνίδι, έτσι. Ναι. Η Μύκονος εμένα μου άρεσε που την είδα σαν Μαυροσκούφια. Καλή πεντάδα, ας πούμε, έχει στο ξεκίνημα. Τώρα από εκεί και πέρα, ανάσες και αλλαγές και προσαρμογή και χημεία. Ο Γιάνγκος μου είπε ότι Κώστα, δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Μετά την 4η-5η αγωνιστική θα είμαστε. Ωραία. Δεν είμαστε καλά.
0: Εντάξει, είναι.
2: Αλλά εντάξει, ομάδα τώρα με Άπλεμπι, Κάναντι, Λόβ, Χάρελ και Φάντεμπερκ δεν είναι και άσχημη τώρα.
1: Έχει,
2: για
1: παίξει, ξέρω λίγο πρωταθλημα, είναι εμπειρία.
0: Απλά είναι, ξέρεις τώρα, επειδή ο Πύχης έχει ανέβει, καταλαβαίνεις ότι αυτό το match για τον ΠΑΟΚ είναι match επίπεδου Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Πρέπει να το πάρει. Κάπως έτσι πάει το θέμα, αλλά πρέπει και να παίξει για να το πάρει, έτσι.
2: Εννοείται, πρέπει να παίξει να το πάρει. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει σήμερα, πώς θα κερδίσει σήμερα και πώς θα είναι. Αλλά νομίζω ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο που θα το πάρει. Που εγώ λέω, ας πούμε, ότι. Ναι, θα είναι τεράστιο μπάμα μαχάκι.
0: Ναι, σου δίνει τη σιγουριά, εν πάση περιπτώσει, ότι θα πάρει και
2: ναι, δείχνω, ναι, ναι. Μα δείχνει ότι είναι σε ένα επίπεδο, ναι, ναι, παιδί μου, που δεν είναι τώρα. Εντάξει.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Κώστα, δεν το συζητάω.
2: 96 έβαλε στον Ολυμπιακό, πράγμα. Κέρδισε τον Παναθηναϊκό, τον κόντραρε στον Παύλο Γιαννακόπουλος, κέρδισε τις Ευρωλυγκάτες νωρίτερα. Ναι, δηλαδή, εντάξει,
0: και
2: τώρα,
0: πιστικά, okay. Όχι με να κλέψει, ρε παιδί μου, ξέρεις, έτσι, να κλέψει το παιχνίδι επειδή έχασαν οι άλλοι. Μπάσκετ κανονικό. Κανονικό μπάσκετ. Οσμάν εξωγήινο κτλ.
2: Όχι επειδή βάλανε, ας πούμε, 80 τρίποντα. Βέβαια με τον Παναθηναϊκό έβαλε ο Φώστερ 7 στα 10 στο Γιαννακόπουλος.
0: Ναι.
2: Αλλά είδες ότι μετά δεν ήταν. Δεν ήταν αλεξιτοτιστής.
0: Όχι.
2: Και στα επόμενα παιχνίδια μετά είδες ότι και έβαλε και πρωτοβουλίες πήρε
1: και,
2: και τον έχει στο, στα plays. Ναι.
1: Τακτικά καλός ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή με τον Παναθηναϊκό θυμάμαι πώς έκλεινε την άμυνα μέσα στη ρακέτα και δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να παίξει με τους ψηλούς.
0: Αυτό ο Φρανσίσκο στην αρχή
1: ναι,
0: τον, έχει,
1: πολύ καλό,
0: τον έχει περιορίσει πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ, ναι,
0: και
1: ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή ανέφερες λοιπόν και τον Φώστερ, να πούμε έτσι, ο Φώστερ στο πρώτο ημίχρονο του τελικού ήταν σε άλλο γήπεδο. Έκανε ό,τι να είναι. Πούλαγε ναι, την μπάλα, την έβγαζε έξω, γκρίνιαζε στους διαιτητές και ξαφνικά μπαίνει στο δεύτερο. Και αρχίζει να χώνει αβέρτα. Αυτό είναι το προσόν που κάνει μια ομάδα να μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι έστω και από τα πουθενά ή με ένα κακό πρώτο ημίχρο.
2: Η ποιότητα.
0: Όπως είπες και για τον Άρη, ξεκίνησε στραβά, αλλά και τους παίκτες όχι απλά να αλλάξουν το παιχνίδι, να το κάνουν και πάρα πολύ εύκολο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τέλεια.
2: Ναι, μπήκε ο Τολιόπουλος, έβαλε δύο τρίποντα, άρχισαν σιγά σιγά οι άλλοι λίγο να ισορροπούν, λίγο άμυνα. Δεν θέλει και πολύ.
0: Ακριβώς.
1: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα.
0: Ωραία.
1: Σίγουρα.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα μου.
2: Έγινε, παιδιά, να είστε
1: καλά.
2: Καλά,
1: καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
2: Γεια.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε άμεσο replay. Μαρίνο Πρίτεζη, Μιχάλη Γκουλένογλου πίσω από τα μικρόφωνα. Δημήτρη Μελίση, Γιώργο Τσιβγενίδη, η δημοσιογραφική υποστήριξη. Όπω είπαμε, μηνύματα περιμένουμε. Live 24, όποιο θέλει. Επίση στην επίσημη ιστοσελίδα τη Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίριση, basket.gr. Μα βρίσκεται εκεί, μα ακούτε και από εκεί. Οπότε περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσει, ό,τι έχετε. Εννοείται, είμαστε εδώ για να απαντήσουμε, που λένε οι πολυπράγμονες του αθλητισμού. Λοιπόν, αφού κάναμε την κουβέντα με τον Κώστα τον Κούση για το πρωτάθλημα που ξεκινάει το Σάββατο και την Κυριακή, να πούμε μια και το πρόγραμμα. Να υπάρχει, εντάξει, Τετάρτη είναι ακόμα, αλλά το Σάββατο είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Εντάξει, καλό να
0: αρχίζουμε
1: λίγο να μετραματίσουμε.
0: Τρία μάτς Ευρωλίγκας, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν, Βίρτους Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Μακάμπι Μεσολαβού και ξεκινάει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, στις 3 η ώρα το Σάββατο, Μύκονος ΠΑΟΚ. Στις 4 Κολοσσός Δόξα, νησιωτικό ντέρμπι. Στις 4 επίσης ΑΕΚ Μάρουση. Στις 5 Προμηθέας Περιστέρι. Να πούμε τώρα για τον Προμηθέα. Αρχικά γιατί ο Προμηθέας παίζει. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έγινε γνωστό ότι υπάρχει μια απόφαση του πρωτοδικείου, το οποίο δικαιώνει τον Μαρούση. Δικαιώνει τον Προμηθέα. Φίλε, διάβαζα το ΑΕΚ Μαρούση και μου είναι εκεί. Δικαιώνει τον Προμηθέα στην απόφαση που είχε βγάλει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού τον Ιούλιο και δεν επέτρεπε στον Προμηθέα να αγωνιστεί κτλ. Δικαιώνει λοιπόν τον Προμηθέα αυτή η απόφαση. Κάτι που σημαίνει ότι αποκτά δικαίωμα να αγωνιστεί στη GBL κανονικά παρά την επόμενη απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για την αδειοδότηση της ομάδας της Πάτρας, η οποία μάλιστα ομάδα της Πάτρας έβγαλε και μία ανακοίνωση, της οποίας το ζουμί είναι ότι η ομάδα είναι πεπισμένη ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα σεβαστεί και θα εναρμονιστεί με τη δικαστική απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων. Κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ουσιαστικά να εφαρμόσει την απόφαση του πρωτοδικείου και στη δεύτερη απόφασή της. Κάτι που σημαίνει ότι ο Προμηθέας έχει δικαίωμα να αγωνιστεί, ούτε αφαίρεση βαθμών, ούτε τιμωρία, ούτε πρόστιμο ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ό,τι μπορεί να προέβλεπε ο κώδικας της διοργάνωσης. Δεν υπάρχει τίποτα. Παίζει κανονικά. Ορίστηκε και το παιχνίδι στις 5 η ώρα με αντίπαλο το Περιστέρι, Προμηθέας Περιστέρι, ο οποίος Προμηθέας έκανε και μεταγραφή πριν από λίγο.
1: Βέβαια.
0: Αποκτώντας τον Τζέικ Φόρεστερ. Όσοι δεν τον γνωρίζετε, ο Φόρεστερ έχει παίξει και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. 27 ετών, 2-0-7. Πολύ καλός παίκτης. Τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ και στον Άρη είχε δώσει καλά δείγματα. Οπότε έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την προσπάθεια του Προμηθέα. Είπαμε φέτος σε πρωτάθλημα και FIBA Europe Cup, αφού αποκλείστηκε από τα προκριματικά του BCL. Λοιπόν, συνέχεια με το πρόγραμμα. Τελευταίο μάτς για το Σάββατο είναι στις 5.30 ώρα στην Καρδίτσα, όπου η ομώνυμη ομάδα υποδέχεται τον Άρη. Και μετά περνάμε στο πρόγραμμα της Κυριακής, όπου υπάρχει το κλασικό μάτς στη 1 το μεσημέρι. Είναι Παναθηναϊκός εναντίον Βίκος Φάλκονς. Είναι και κλεισμένο το θύρον αυτό το παιχνίδι, έτσι,
1: ναι,
0: θυμίζουμε.
1: Ναι, από την πορεία που από πέρσι.
0: Τέσσερις είναι οι αγωνιστικές, αν δεν κάνω λάθος. Είναι βασιτός η πρώτη από τις αρκετές. Ναι. Δηλαδή στο πρωτάθλημα οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα αργήσουν αρκετά να τον δουν τον Παναθηναϊκό. Εντός έδρας εννοείται, εντός έδρας. Και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 5.30 ώρα με το μάτς Ηρακλής Ολυμπιακός.
1: Να πούμε απλά ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν προσφύγει στο ΣΕΑΔ για το μείον 2.
0: Ακριβώς.
1: Και για το κλεισμένο των θυρών. Απλά περιμένουν να συγκροτηθεί σε σώμα το ΣΕΑΔ για να πάρει το φως. Κανονικά πρέπει. Κανονικά πρέπει να αποφασιστεί πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
0: Ακριβώς. Θα έπρεπε να έχει αποφασιστεί ήδη.
1: Ήδη
0: βασικά, πάρα πολύ,
1: ναι,
0: απλά.
1: Αυτό.
0: Ναι, όχι. Και πολύ καλά το έκανες, ναι, και το είπες αυτό, γιατί οι περισσότεροι το έχουν ξεχάσει. Επειδή οι ποινές έχουν βγει μέσα στο καλοκαίρι.
1: Είναι μείον 2 και οι δύο.
0: Ακριβώς. Είναι από μείον 2 και οι δύο. Τους έχει ήδη σε βαθμολογία του ΕΣΑ και είναι τελευταίοι με μείον 2. Αφού,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: προβλέπει,
1: ναι,
0: ο κανονισμός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε, εάν το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή μάλλον, κερδίσουν αμφότεροι, πάνε στο 0.
1: Προφανώς,
0: αυτό σημαίνει όμως, ναι, αλλά ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, για παράδειγμα, αν κερδίσουν, πάνε στο 2, άρα αρχίζουν να κυνηγάνε. Εκτός αν ανατραπεί η απόφαση και εντάξει,
1: τώρα,
0: περάσουν όλα αυτά.
1: Απλά,
0: ναι, έχει και τη γοητεία του αυτό όμως, να κυνηγάει, ναι, και ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, να είναι υποχρεωμένοι να πάρουν παραπάνω νίκες από ότι ο ΠΑΟΚ,
1: ναι,
0: και ο Άρης,
1: ναι, ναι,
0: για να μπορέσουν να πάρουν το 1-2 ή εν πάση περιπτώσει ό,τι, ναι, θέλουν, όσο ψηλότερο, ναι, να τερματίσουν. Λοιπόν, να πούμε επίσης. Το μάτς της Καρδίτσας με τον Άρη και το μάτς του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό είναι στο Sky. στην τηλεόραση του Sky. Γιατί μην ξεχνάμε, ο Sky έχει πάρει φέτος τα δικαιώματα.
1: Ναι.
0: Όλα τα υπόλοιπα είναι στην πλατφόρμα Sport FM TV. Η οποία ακόμη δεν ξέρω που υπάρχει. Θα προφανώς υπάρξει κάποια ενημέρωση. Με δεδομένο νομίζω ότι ξεκινάει 2 Οκτωβρίου. Αυτή είναι η ενημέρωση που υπάρχει. Δηλαδή την Παρασκευή ξεκινάει πριν το τζάμπολ.
1: Ναι,
0: του...
1: ναι, ναι,
0: μια μέρα πριν το τζάμπολ. Αυτό που προκύπτει από τα μηντιακά ρεπορτάζ είναι ότι σίγουρα η πρώτη αγωνιστική είναι, θα είναι δωρεάν, διότι θα, πρόκειται να μπει σε πλατφόρμα συνδρομητική ουσιαστικά το πρωτάθλημα. Αλλά αυτό που βγαίνει ως πληροφορία έξτρα από χθες το βράδυ είναι ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα. Ναι. Προφανώς για να τη γνωρίσει ο κόσμος, να δει αν θέλει να δώσει τη συνδρομή για να βλέπει μπάσκετ. Αλλιώς, όποιοι δεν δώσουν τη συνδρομή, προφανώς θα πρέπει να βολεύονται με τα παιχνίδια που θα δείχνει στην ανοιχτή τηλεόραση του,
1: ναι,
0: του Sky, που προφανώς θα είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ένα το Σάββατο και ένα την Κυριακή. Έτσι νομίζω. Δηλαδή, το και μόνο που δεν δείχνει τον Παναθηναϊκό, ας πούμε.
1: Ναι,
0: και μόνο που δεν δείχνει τον Παναθηναϊκό στην τηλεόραση, καταλαβαίνεις ότι σου δείχνει λίγο πώς ξεκινάει αυτό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Sky έχει και ποδόσφαιρο.
1: Ναι,
0: έχει όντως και τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού και του Όφη, οπότε. Του Ηρακλή, συγγνώμη. Του Ηρακλή, όχι του Όφη.
1: Ναι, okay,
0: οπότε
1: ναι,
0: μπορεί, εντάξει, να πέσουν.
1: Το Παναβέα δεν έχει ελληνικό πρωτάθλημα, οπότε είναι πιο.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή θα πέσουν λίγο πάνω τα παιχνίδια το ένα στο άλλο, ναι, γι' αυτό προφανώς υπάρχει αυτό. Που νομίζω ότι κιόλας ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, για πολύ μικρή σφήνα, θα παίζει κάτι 5,5 ώρα.
1: 5,5 ώρα πλην τα ντέρμπι.
0: Ακριβώς.
1: Όταν είναι γηπεδούχος, με πάντα έτσι.
0: Καλά, ναι, εννοείται όταν είναι γηπεδούχος.
1: Αυτές είναι ωραίες ώρες.
0: Εννοείται, παιδιά, τι 9 ώρα το βράδυ τώρα πλάκα μας κάνεις. 5,5 ώρα. Νωρίς. Φίλε, έχω δει στην Αγγλία το επωνομαζόμενο lunchtime παιχνίδι. Τρομερό match τότε να με Everton. Έχω δει Gareth Bale να παίζει back. Έτσι. Το οποίο ήταν 2,5 δική μας. Δηλαδή 12,5 ώρα Αγγλίας.
1: Για χαρά.
0: Σηκώθηκα, έφαγα το πρωινό μου.
1: Και πήγες.
0: Πήρα το τρένο. Φιλέ, και πήγα στο White Hart Lane, το οποίο δεν υπάρχει πια κιόλας, έτσι.
1: Ναι, ναι. Φιλέ, οι ώρες οι μεσημεριανές και οι ματινές, εν πάση περιπτώσει, είναι μια χαρά. Οι βραδινές δεν παλεύονται.
0: Ναι, εντάξει, είναι μπέρδεμα το. Συζητάγαμε, δεν θυμάμαι αν το συζητάγαμε μαζί. Ότι εντάξει, και όλο αυτό το 9 και 4 το καταλαβαίνω και δεν το καταλαβαίνω το Παναθηναϊκό, για παράδειγμα. Διότι είναι σε μια συνδρομητική πλατφόρμα. Δεν είναι σε ανοιχτό κανάλι το οποίο είναι prime time και το θέλουμε prime time κτλ. Είδαμε κιόλας και ο τελικός του Super Cup, μια χαρά ήταν στις 8 η ώρα.
1: Ναι.
0: Δεν είχε πρόβλημα αντί για τις 9 το αρχικό, έτσι, που εκεί έσωσε την κατάσταση η εθνική ομάδα που παίζει ποδοσφαίρο, που παίζει με τη Γερμανία. Και για να μην τραμπάρουν όλα αυτά τα πράγματα, πήγε λίγο νωρίτερα.
1: Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε τι είδαμε χθες σε αυτό το μάτσο του Κάουνας.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός πήρε μια σημαντική νίκη, γιατί είναι σε μια έδρα που δεν θα περάσουν εύκολα πολλές ομάδες. Ο Φουρνιέ ήταν καταλήτης. Ο Φουρνιέ γενικότερα σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια κάνει τρομερό ξεκίνημα.
0: Ναι.
1: Σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια που δεν έχει ξεκινήσει καλά. Τρομερός ο Φουρνιέ. Εμένα ο παίκτης που θα σταθώ πιο πολύ από όλους είναι ο Ντιάιχ, η Εντζάι, όπως θα
0: λέει. Εντζάι, Ντιάγε.
1: Για μένα αυτός, ναι, αυτός πιο πολύ με έχει εντυπωσιάσει, υπό την έννοια ότι, ξέρεις, ήταν μια value for money η κίνηση από τον Ολυμπιακό και βλέπεις ότι βοηθάει πάρα πολύ στο αμυντικό κομμάτι, δημιουργικός, γενικότερα κάνει καλή δουλειά. Μαζί με τον Χολ βοήθησαν πάρα πολύ στο να περιοριστεί ο Βαλαντσιούνας. Είναι παίκτης που δεν φοβάται, δηλαδή μπήκε στα βαθιά και βλέπεις ότι το παιδί έχει ψυχραιμία. Όταν βελτιωθεί και περισσότερο στο τακτικό κομμάτι θα δώσει περισσότερα πράγματα. Εγώ σε αυτόν στέκομαι πιο πολύ, γιατί το Μακιντάρ και τον Μοντέρο τους ξέρουμε πώς είναι, τι παίκτες είναι, τι μπορεί να κάνουμε. Ο Μακιντάρ ακόμα θέλει λίγο ακόμα για να κολλήσει με τη νέα του ομάδα περισσότερο. Άκησε το πρώτο ημίχρονο, ήταν καλό γενικά στη δημιουργία. Εντάξει, προφανώς ο Ολυμπιακός τιμώρησε την τρόπο άμυνα που επέλεγε η Ζαλγκίρης όταν ήταν μέσα ο Βαλαντσιούνας. Δεν ξέρω, μου πει την γνώμη σου, εγώ δεν περίμενα να πάτησε ψηλά το σκορ.
0: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός έχει δείξει στα μάτς, ναι, που παίζει μέχρι στιγμής ότι στην άμυνα ενώ παίζει δεν είναι και τόσο αποτελεσματικός. Δηλαδή,
1: ναι,
0: πιο τρανό παράδειγμα από εκείνη την αλληλουχία προς το τέλος που όποιος έβαζε καλά την παίρναγε και όλες μπροστά στο σκορ. Δηλαδή έβαζε Ζαλγκίρης, έβαζε Ολυμπιακός. Έβαζε Ζαλγκίρης, έβαζε Ολυμπιακός. Δεν σταμάτησε κανένα τίποτα. Δεν υπήρχε κανένα. Ναι, μέχρι, ναι, που έφτασε στο σημείο η Ζαλγκίρης να χάσει μια προσπάθεια, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Που πήρε και ο Βαλαντσιούνας ένα επιθετικό, το έχασε από κάτω κτλ.
1: Ναι.
0: Και εκεί κάπου λίγο άρχισε να αλλάζει το παιχνίδι. Αλλά και μόνο που σε ένα τόσο κρίσιμο κομμάτι του παιχνιδιού ο Ολυμπιακός, μιλάμε τώρα για τον Ολυμπιακό και τη Ζαλγκίρης, δεν μπορεί να εμποδίσει το καλάθι,
1: ναι,
0: δείχνει ότι ακόμη είναι πίσω. Δηλαδή, και επειδή ανέφερες και τον Μίλερ Μακιντάιρ, πάνω στη δήλωση του Γιώργου Μπαρτζόκα και τον Μοντέρο ότι ελέγχει πλήρως την ομάδα, οι καλοί παίκτες μπαίνουν και παίζουν, φαίνεται ότι ο Μοντέρο έχει μπει σαν να παίζει από πέρσι στον Ολυμπιακό. Δεν έχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Δηλαδή, δεν ντρέπεται να πάρει το σουτ του. Δεν τρέπεται να φωνάξει το Βεζένκοφ να του κάνει screen για να παίξουν pick and roll.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γενικότερα δείχνει ότι κάνει,
1: εντάξει,
0: αυτό που πρέπει.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Ο Μίλερ Μακιντάιρ ορισμένες φορές κολλάει λίγο. Θέλει να βλέπει λίγο περισσότερο την μπάσα, ξέρεις, να γυρίσει μπάλα, να μην,
1: ναι,
0: πάρει την προσπάθεια.
1: Ναι,
0: που δεν είναι και δουλειά του να πάρει την προσπάθεια, έτσι κι αλλιώς.
1: Καλά, ναι,
0: αλλά,
1: ναι, ναι,
0: επειδή αναλαμβάνει να πάρει και ένα κομμάτι του walk-up, που walk-up το

0: κάνει με κλειστά μάτια. Δηλαδή πιστεύω ότι αν ο Ολυμπιακός είχε το walk-up, δεν υπήρχε όλη αυτή η ιστορία να φύγει, να κάνει, να δείξει.
1: Αυτό, ναι, ναι.
0: Αυτή τη στιγμή μπορούμε να βλέπουμε και κάτι καλύτερο από τον Ολυμπιακό. Και ίσως αμυντικά να βλέπουμε κάτι καλύτερο.
1: Δεν εξαρτάται ακόμα και εγώ. Δεν ήταν να ξέρω αν του βολεύει το walk-up ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, αλλά ήξερε το, ναι. Ήξερε το Βεζένκοφ, ήξερε το Φουρνιέ, ήξερε τον Ντόρσε. Ναι, θα μάθαινε και του άλλου πολύ σύντομα. Δεν ήταν τέτοιο θέμα.
1: Σίγουρα.
0: Ενώ τώρα ο Μίλλερ Μακιντάιρ, πέρα ότι πρέπει να μάθει όλη την ομάδα, πρέπει να μάθει και όλου του παίχτε. Και δεν έχει παίξει ποτέ μαζί του πέρα από την προετοιμασία, α πούμε. Να πω ωραίο στατιστικό. Για Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος δεν σούταρε τρίποντο χθες.
1: Φοβερό ότι
0: είναι 2.119 ημέρες μετά. Είναι ένα μάτς το οποίο έχει τραυματιστεί και έχει αποχωρήσει και γι' αυτό δεν έχει εκτελέσει τρίποντο. Ναι. Και επίσης να πούμε ότι οι δύο αγωνιστικές είναι λίγες, αλλά δύο αγωνιστικές δεν έχει βάλει τρίποντο. Διότι και στην Μπασκόνη έχει 0-1 τρίποντο. 0 στο 1 τρίποντο. Δηλαδή σε δύο παιχνίδια έχει επιχειρήσει ένα τρίποντο, δεν έχει ευστοχήσει, αλλά έχει μέσα όρο 20 πόντους.
1: Εντάξει, είναι όντως λίγο ασυνειδητό.
0: Ακριβώς.
1: Για Σάσα να μην σουτάρει τρίποντο. Εντάξει, ο Σάσα πήρε τις προσπάθειές του, ήταν αρκετά καλός. Ξέρουμε τι μπορεί να κάνει. Είναι αυτός ο οποίος είναι ο δεύτερος MVP πίσω από τον Φουρνιέ. Βέβαια, ο Γουόρντ ήταν πάρα πολύ καλός. Εμένα ο Γουόρντ πάρα πολύ. Δηλαδή, ο Γουόρντ νομίζω, αν αφήσουμε πίσω τους δύο που ανέφερα. Ο Γουόρντ έχει κάνει τρομερό παιχνίδι, τρομερή. Γεμάτο γενικότερα σε όλους τους τομείς. Έχει κάνει πάρα πολύ καλό.
0: Είναι πολύ καλός παίκτης ο Γουόρντ.
1: Πάρα πολύ καλό.
0: Και να πούμε ότι τελειώνει το συμβόλαιο του το καλοκαίρι, έτσι.
1: Εντάξει, θα γίνει μια κουβέντα, φαντάζομαι, να επεκταθεί.
0: Προφανώς θα γίνει, αλλά όσο δεν γίνεται και τα λοιπά, ή καθυστερεί ή οτιδήποτε. Προφανώς όπως και για άλλους παίκτες, θα είναι πάρα πολλοί που θα ενδιαφερθούν για το Γουόρντ, ειδικά με την περσινή χρονιά. Πρωτάθλημα της Ευρώπης και με τη φετινή, η οποία έχει και αναβαθμισμένο ρόλο.
1: Εγώ πιστεύω όμως ότι θα βρεθεί μια λύση. Αυτό που θέλω λίγο να συζητήσουμε για να πεις τη γνώμη σου. Γιατί βλέπεις τόσο τρακαρισμένο και αγχωμένο τον Ντόρσεϊ?
0: Ενδεχομένως γιατί ακόμη δεν έχουν μοιράσει όλους τους ρόλους.
1: Ναι.
0: Όπου σε αντίθεση με πέρσι που έπρεπε να τα βρει και τα είχε βρει με το Φουρνιέ και το Βεζένκοφ, φέτος πρέπει να τα βρει και με τον Μοντέρο.
1: Πέρσι, αν θυμάσαι, μετά το κίνητο του παιχνίδι στη Βαρκελόνη, ο Ολυμπιακός ήταν κάκιστος.
0: Ναι.
1: Άλλαξε τους ρόλους και έβαλε στην πρώτη πεντάδα τον Ντόρσεϊ και στην δεύτερη πεντάδα τον Φουρνιέ.
0: Ναι, γιατί συμφώνησε και όλο ο Φουρνιέ ότι είπε, ναι, δεν έχω πρόβλημα, δεν να έχω τον πάγκο.
1: Και άλλαξε και έγινε αυτή η ανακανονομή ρόλων.
0: Ναι.
1: Και ο Ντόρσεϊ πήρε τα πάνω. Τώρα το βλέπεις ότι προσπαθεί.
0: Ναι, γιατί ξέρει ότι έχει.
1: Δεν του βγαίνει.
0: Έναν ακόμη,
1: ναι,
0: ο οποίος πρέπει να πάρει προσπάθεια και ο Μοντέρο. Ναι. Δεν μπορεί να αφήσει τον Μοντέρο εκτός.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Έτσι, όπως δεν μπορεί να αφήσει και τον Ντόρσεϊ εκτός.
1: Μοντέρο,
0: δεν μπορεί να αφήσει και τον Ντόρσεϊ εκτός παιχνιδιού. Οπότε, ναι, είναι αυτό ότι μέχρι να τα βρούνε ή να βρει τη λύση ο Μπαρτζόκας. Γιατί αυτός θα κληθεί να βρει τη λύση ως προπονητής. Όπως τη βρήκε και πέρσι. Σου λέει δεν μπορούν να παίζουν αυτοί οι δύο μαζί και δεν παίζει. Ο Ντόρσεϊ με τον Φουρνιέ θα παίξουν μόνο σε ειδικές καταστάσεις που θα έχουν βγει κάποιοι με φάουλ, θα έχουν τραυματιστεί.
1: Απλά
0: κάτι πολύ ειδικό.
1: Είναι το θέμα, Μιχάλη μου, ότι και φίλοι ακροατές, ότι Μοντέρο Ντόρσεϊ στο μάτι είναι ελκυστικό.
0: Πολύ.
1: Έτσι. Απλά πρέπει εκεί να υπάρχει μια. Πώς θα μπορείς να το ξεχωρίσεις, δηλαδή πώς είναι ο Φραντσίσκο Ναν, που πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός σε πράγματα.
0: Το λέμε από την αρχή αυτό το
1: αυτό.
0: Πράγμα. Ναι.
1: Πρέπει λίγο σε αυτό το κομμάτι, είναι αυτό που λέμε πολύ και ο Μπαρτζόκας πέρσι. Εγώ πληρώνομαι, είμαι προπονητής για να γίνομαι ο κακός της υπόθεσης, ας πούμε.
0: Ναι, βέβαια, 100%. Γι' αυτό σου λέω ότι κάποια στιγμή όταν θα δει ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός κερδίζει. Οπότε το δουλεύει κερδίζοντας.
1: Ναι.
0: Αν υποχρεωθεί να το δουλέψει χάνοντας, εκεί θα πρέπει να πάρει και ευγενές αποφάσεις όπως έκανε πέρσι με τη Βαρκελόνη.
1: Απλά εγώ φαντάζομαι ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν θα σπάσει τα δίδυμα, θα συνεχίσει όσο έχουν και μέχρι το Δεκέμβρη πιστεύω ότι μετά μπορεί να σκεφτεί και να αλλάξει κάποια πράγματα στο θέμα των δίδυμων. Γιατί εγώ λέω, ρε παιδί μου, ότι το προφανές στο δικό μου μυαλό, που δεν είναι προπονητής, ότι αν βάζει στη δεύτερη πεντάδα τον Ντόρσεϊ, αλλάξει δηλαδή αντίστοιχα, μήπως του κάνει και καλό αυτό.
0: Μπορεί.
1: Γιατί αν βάλεις Μακιντάιρ Φουρνιέ μαζί, το Μακιντάιρ θα το βοηθήσει ο Φουρνιέ.
0: Ναι.
1: Θα τον κάνει, δηλαδή.
0: Θα βάλεις και Μοντέρο όμως. Δηλαδή θα είναι άσος ο Μακιντάιρ, 2 ο Φουρνιέ, 3 ο Μοντέρο, βασίλες,
1: όχι,
0: ή 2-3.
1: Άσο Μακιντάιρ, 2 ο Φουρνιέ, που ο Φουρνιέ μπορεί ως δεύτερος ηγητής να βοηθήσει το Μακιντάιρ. Το ξεκολλήσει και τριάρι, ξέρω εγώ, Γουόρντ, Παπα-Νικολάου, αναλόγως.
0: Κάπως
1: έτσι, δηλαδή, τέτοια φάση.
0: Όχι να κολλήσεις και το Μοντέρο.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν πάω για.
0: Ο Μοντέρο άρα θα πάει σε άσος ουσιαστικά μαζί με το. Μπορεί να παίξει με τον Ντόρσεϊ 2. Κάπως έτσι είναι το πάνε.
1: Ναι, απλά ξεστή. Είναι αν μπορείς να πεις ότι Θα έχω βασική πεντάδα Μακιντάρ Φουρνιέ και δεύτερη πεντάδα Μοντέρο
0: Ντόρσεϊ. Ναι.
1: Εγώ το λέω ότι μήπως του κάνει καλό τον Ντόρσεϊ να θέλει πεντάδα, να μην είναι starter. Δεν ξέρω.
0: Ναι, αλλά μπορεί και. Δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει ο Ντόρσεϊ. Είναι λίγο περίεργος αυτά. Είναι εντάξει. Πολύ συναισθηματικός τύπος ναι. Αυτό το σκηνικό.
1: Το λέω επειδή όμως και... πρέπει να βρεθεί μια λύση αυτό το κομμάτι. Καλά, εντάξει, ακόμα και... αρχή είναι βέβαια. Έτσι.
0: Νομίζω ότι πέρσι το γεγονός ότι τον αφήσανε βασικό ήταν τεράστιο μπουστάρισμα. Όχι επειδή. Είμαι εγώ βασικός και ο Φουρνιέ είναι δεύτερος.
1: Ναι.
0: Ότι ξέρεις κάτι, με εμπιστεύεσαι να είμαι βασικός. Άρα εγώ πρέπει κάπως να στο ανταποδώσω. Πρέπει να παίξω, πρέπει
1: εντάξει,
0: να κάνω.
1: Ναι, του βγήκε όμως. Του βγήκε.
0: Και από την άλλη, βέβαια, μην ξεχνάμε ότι ο Ντόρσεϊ ήταν κομμάτια από την εθνική.
1: Ναι.
0: Φουλ ρυθμό.
1: Εντάξει.
0: Κομμάτια σχεδόν όλη τη σεζόν. Λίγο στο Final Four μας τα χάλασε. Που δεν έβαλε. Δεν είχε κάνει καλό Final Four. Γι' αυτό και ο Φουρνιέ, αν θυμάσαι στο τελικό. Είχε και περισσότερο. Μην ξεκίνησε
1: ναι,
0: τώρα.
1: Μα και ο Μπενζέκο στο τελικό δεν ήταν καλό.
0: Ακριβώς.
1: Αν ξέρεις με εκείνο το τρίπο το μεγάλο που έβαλε στο τέλος.
0: Απλά όχι αυτό, αλλά... λέω ότι κάποια στιγμή και ο Ντόρσεϊ θα κάνει και μια κοιλιά αναγκαστική. Δεν γίνεται. Μπορεί να την κάνει τώρα. Μπορεί να την κάνει το Δεκέμβριο. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή μπορεί τώρα το χθεσινό μάτς να ήταν μια παρένθεση.
1: Εντάξει,
0: δεν και δεν
1: εγώ
0: έγινε.
1: Το λέω βάσει τη γλώσσα του σώματος που το λες ότι είναι λίγο αγχωμένος. Δεν λέω ότι δεν μπορεί ένα σουτέρ δεν θα έχει πάντα καλές βραδιές. Εγώ λέω. Στο πώς το βλέπει και ο ίδιος, τουλάχιστον από αυτό που μπορούμε να παρακαλάβουμε και εμείς. Αλλά εντάξει, είναι ακόμα αρχή.
0: Ναι,
1: ο Λουκάς τον ξέρει πολύ καλά, τον δώσει καλύτερα από όλους μας. Οπότε θα βρεθεί τη λύση, θα τη βρει. Και ο Ολυμπιακός τώρα έχει φτάσει ήδη στην Πολώνια, έχει το μάτς αύριο. Σκληρή ομάδα και η Βίρτους.
0: Ναι, βέβαια. Το απέδειξε και εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι υπερομάδα που μπορεί να τον προβληματίσει.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αλλά...
1: Το δύσκολο μάτσανε στο Κάουνας.
0: Έτσι, πρέπει να παίξει. Αυτό είναι το βασικότερο. Δηλαδή πρέπει να έχει αρχές, αυτό που λέμε, να παίξει λίγο άμυνα, να έχει πολλούς πόντους στην επίθεση, να βρει για να μπορέσει να πάρει το παιχνίδι. Δεν υπάρχει λόγος για μένα τώρα να υπάρχει ήττα στην Πολώνια.
1: Ναι.
0: Ό,τι και να λέμε για, την Βίρτους.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Ερώτηση.
0: Ναι.
1: Να μου πεις. Το βλέπεις λοιπόν τον Ολυμπιακό τσιμένο. Ναι. Αυτό όλο που χωράει. Ρισκάρεις να πάρεις ένα παίκτη στο 3-4 ή όχι.
0: Ανάλογα ποιος παίκτης είναι. Αν ήταν ένα παίκτη επίπεδου ναι. Hayes Davis.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλοί έχουν τρελαθεί. Πώς είπαμε και τον
1: Μπέρβιτς. Το πιο...
0: Έχουν τρελαθεί με τον Μάριο Χεζόνια.
1: Ωραία, το κάνω πιο ένα.
0: Ναι.
1: Χεζόνια ή Ντιαλό.
0: Τι, αν μπορεί να πάρει και τους δύο.
1: Όχι, ένα από τους δύο. Αν
0: είναι και δύο διαθέσιμοι, ποιον παίρνει.
1: Ναι. Διαλόγο θα έλεγα.
0: Κοιτάξτε, Διαλόγο είναι πιο πολύ παίκτης Μπαρτζόκα, αυτό το που ταιριάζει
1: ναι,
0: στο
1: ναι, ναι,
0: τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από την άλλη, όπως είπαμε και πέρσι και τον Παναθηναϊκό, που για μένα πέρσι δεν χρειάζονταν το Hayes Davis. Δεν του έσωσε τη σεζόν, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
1: Κοίτα...
0: Αλλά τον παίρνεις επειδή είναι διαθέσιμος ο Hayes Davis και
1: ναι,
0: δεν γίνεται
1: ναι,
0: να τον
1: ναι,
0: αφήσεις.
1: Ναι.
0: Αν είναι διαθέσιμος και ο Χεζόνια. Για να μείνει βέβαια διαθέσιμο σε Χεζόνια, πρέπει να μείνει ελεύθερος από το NBA. Έτσι. Το λέμε
1: προφανώς,
0: στην ίδια φάση με τον Μπιμπέροβιτς.
1: Έτσι είναι.
0: Όχι, όχι, πάντα πάρεις το Χεζόνια.
1: Χεζόνια λες,
0: Ναι, ναι. Περισσότερο κολλάει ο Διαλό, αλλά αν μπορείς να πάρεις το Χεζόνια, πάρεις το Χεζόνια. Ξαναλέω τώρα, είναι και οι δύο πολύ υποθετικοί, έτσι δεν το συζητάω.
1: Εντάξει, ναι, βέβαια, προφανώς.
0: Και πάντα είμαι υπέρ αυτού ότι ξέρεις, όλοι οι καλοί χωράνε.
1: Ναι.
0: Προφανώς όταν είσαι και ένα προπονητή ο οποίος ενδιαφέρεται για τους ρολούς, για το μοίρασμα και όλα,
1: όλα αυτά γίνονται.
0: Γιατί, δηλαδή παίρνοντας τον Χεζόνια για παράδειγμα ο Ολυμπιακός δεν γίνεται απλά φαβορή για να πάρει την Ευρωλίγκα, είναι για να παίρνει την Ευρωλίγκα, να είναι φαβορή να την παίρνει για χρόνια την Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχα αν έπαιρνε και ο Παναθηναϊκός ο Χεζόνια, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι μια προσθήκη.
1: Καλά, εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός όπως είναι
0: τώρα. Είναι υψηλό, άστο.
1: Αν πάρει ένα πεντάριο ο Παναθηναϊκός θα είναι ακόμα πιο φουλ. Και πάμε λοιπόν στον Παναθηναϊκό, μια και το αναφέραμε.
0: Βέβαια, γι' αυτό είναι η πάσα.
1: Έτσι. Παναθηναϊκός ο οποίος παίζει σήμερα ένα σημαντικό μάτσο με τη Βιλερμπάν. Εύκολα παιχνίδια δεν υπάρχουν.
0: Όχι, όχι.
1: Ξεκάθαρα. Βέβαια, αν πάμε συνταγή, αλλά πάρει ο Παναθηναϊκός μπορεί να κερδίσει και σχετικά εύκολα τη Βιλερμπάν. Γιατί νομίζω ότι πάρει ποιοτικά είναι πολύ καλύτερη και έχει μεγαλύτερο βάθος πάγκου σχέση με τους. Με τη Βιλερμπάν, η οποία φυσικά δεν έχει και το άγχος καθόλου. Χουάντσο Ναντ Γκόμεθ, θα λέγαμε εδώ και στην εκπομπή, ήταν εξαιρετικά αφήμβολος για την διπλή αγωνιστική. Είναι εκτός 10 μέρες, θα μείνει έξω, δεν θα παίξει ούτε την Κυριακή στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, πάει για Φενέρ ουσιαστικά.
1: Ναι, και αυτό βλέπουμε. Είναι γιατί έχει το μυϊκό σπασμό στο δεξί, όπως αγωγό. 10 μέρες έξω. Ο Χουάντσο, πρέπει να βγουν πιο μπροστά. Μπορεί να δούμε και τον Μπόγκα στο 4 για παράδειγμα. Μίτογλου πρέπει να βγει και αυτός μπροστά. Για Μπουσέλε, Λεσόρ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δυστυχώς έτσι όπως είναι Είναι μείον ένα ακόμα παίκτη, γιατί Σλούκας Ναν, Χέις Ντέβις και Φάλι είναι εκτός. Είπε βέβαια ο Ζέλικο Μπράτος χθες πολύ σωστά ότι δεν θα κάτσουμε να κλάψουμε για αυτούς που λείπουν αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, εγώ να σου πω κάτι, το εκτιμώ γιατί πέρσι έχουμε απουσίες, έχουμε... κάτσε μεγάλη, έχεις ένα ρόστερ 15 παιχνών. Λείπουν 5,
1: εντάξει. Η λογική του Αταμάλια και του Ζότς, έτσι, ξεκάθαρα. Ο Μπράντοβιτς προφανώς δεν πανικοβάλλει, ούτε αγχώνεται. Σίγουρα θα ήθελε να έχει όλους τους παίκτες του για να μπορέσει να κάνει επίλογος μια σωστή προετοιμασία, γιατί ο Μανακός δεν μπορεί να κάνει σωστή προετοιμασία μέχρι τώρα.
0: Όχι, αλλά νομίζω ότι καμία ομάδα τελικά δεν έχει κάνει προετοιμασία όπως θα ήθελε
1: απλά,
0: ιδανικά.
1: Ο Παναθηναϊκός σε σχέση με όλες τις άλλες ομάδες νομίζω είναι η πιο άτυχη ομάδα της Ευρωλίγκας, γιατί χωρίς να δικαιολογώ.
0: Χωρίς να κάνει τίποτα.
1: Έχει χάσει πολλούς κομβικούς παίκτες έξω. Αυτό είναι το θέμα.
0: Εντάξει.
1: Είναι μαζεμένοι. Είπε βέβαια δεν θα τους πιέσουμε. Κάνω σε δικό του πρόγραμμα, δεν θα τους πιέσουμε να μπουν όταν είναι 100% έτοιμοι. Εγώ νομίζω, τώρα και χθες στην εκπομπή, ότι στο μάτσο με την Μπασκόνια 22 Οκτωβρίου ο Πανεκός θα έχει όλους τους παίκτες στη θέση του. Θα έχουν επιστρέψει όλοι.
0: Ναι, συμφωνώ εκεί. Συμφωνώ
1: 22 Οκτωβρίου.
0: Γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι πάνε λίγο πιο μακριά, όπως ο Ναν. Ναι, και ενδεχομένως ο Σλούκας.
1: Ο Χέις Ντέβις δεν ξέρω πότε θα βγάλει τον ειδικό να έρθει, κάπου φοράει ακόμα.
0: Νομίζω ότι πρέπει να το έχει βγάλει. Δεν ξέρω, χθες πήγε στην προπόνηση, δεν πήγα.
1: Όχι.
0: Διάβασα ότι κάπου πρέπει να έχει αφαιρεθεί ή να φοράει κάτι άλλο πιο.
1: Όχι, το σημείο που έχει χτυπήσει έχει ακόμα προστατευτικό.
0: Α, οκ, εντάξει. Ωραία. Απλά σε σχέση με τους άλλους, ο Χέις Ντέβις είναι να επιστρέψει πιο νωρίς. Θεωρητικά πάντα μιλάμε έτσι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς πάει.
1: Να δούμε πώς θα πατρώνω, ναι.
0: Και ο Φάλι είναι πιο μπροστά από τους υπόλοιπους.
1: Ο Φάλι πάει καλύτερα.
0: Ακριβώς.
1: Θυμίζω ότι έχει σλάσει, για να πούμε λίγο έτσι, υπενθύμηση. Σλάσει τον πίσω Μυρίο και ο Φάλ. Ο Σλούκας, λόγω της αρθροσκόπησης που έκανε τον περασμένο Μάιο και το λάθος που έγινε και έπαιξε με τον ΠΑΟΚ.
0: 25 λεπτά.
1: Ναι, 25 λεπτά πάρα πολλά. Ναι, και πήρε και το σημείο, το είπε και ο ίδιος κιόλας. Και αυτό περιμένουμε νομίζω αρχές Οκτωβρίου. Την άλλη εβδομάδα, εγώ πιστεύω, θα αρχίσει να μπαίνει πιο πολύ για το ομαδικό.
0: Απλά θέλει, αυτό να πούμε τώρα, για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, ότι κάποιος που μπαίνει στην προπόνηση πρώτη μέρα δεν θα πάει να παίξει κιόλας.
1: Όχι βέβαια, ούτε καν.
0: Το είδαμε με τον Ρογκαβόπουλο που επέστρεψε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, την Πέμπτη δεν έπαιξε.
1: Δεν τον έβαλε καθόλου.
0: Ήταν 12, δεν τον έβαλε καθόλου.
1: Και με τον Μπάουκ είδαμε ότι ακόμα δεν είχε βρει το ρυθμό του.
0: Λογικό είναι, παιδιά. Δεν έχει χάσει προπονήσεις.
1: Βέβαια.
0: Έχει και το πόδι που θέλει λίγο να το φοβάται λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Οπότε είναι απόλυτο λογικό.
1: Και ο Ναν επίσης, ο οποίος με τη ρήξη έσω μηνίσκου, όπου πάει αρκετά καλά.
0: Θεραπείες κάνει και.
1: Ναι, και τρέχει κιόλας, δηλαδή δυναμώνει. Βλέπω υπάρχουν κάποια βιντεάκια. Οπότε περιμένουμε. Για το θέμα της μεταγραφής, ο Πανακός κοιτάζει την αγορά, παραμένει, είναι ενεργός. Περιμένει ενδεχομένως κάποια κοψίματα από το NBA να δούμε τι μπορεί να προκύψει από εκεί πέρα. Πάντως είναι κινητικός ο Πανακός. Απλά θα πάει να πάρει πεντάρι-πεντάρι. Δηλαδή ο στόχος του Πανακού, το σημαντικό του Πανακού, πέρα από το ότι θα δώσει η αγορά, γιατί είναι στενή πάντα η αγορά, είναι να πάρει ένα παίκτη που να παίζει 5. Μόνο 5. Αυτό είναι το σκεπτικό.
0: Θα παίζει και βασικός 5.
1: Βασικός απλωματικός τώρα στο σώτζο δεν υπάρχουν αυτά, το ξέρεις αυτό.
0: Κοίταξε, δεν υπάρχουν, απλά νομίζω
1: θα
0: ότι.
1: Θα πάρει ποιοτικό παίκτη, θα πάρει παίκτη για συμπληρωματικό ρόλο.
0: Θα πάρει παίκτη ο οποίος θα μπορεί να παίζει και πεντάδα. Βασική πεντάδα να είναι ο νούμερο ένα. Όχι, το λέω.
1: Τώρα για θα δούμε.
0: Γιατί. Οκ, ο Λεσόρ είχε ένα θέμα με τον αγκώνα του, έκανε και αυτό ένα καθαρισμό με στην προετοιμασία. Έχασε κάτι λίγο. Δείχνει ακόμη ο Λεσόρ. Δεν είναι ο Λεσόρ που ήταν πριν τον τραυματισμό του.
1: Ο Λεσόρ αυτή τη στιγμή είναι. Ούτε καν στο 50% του ρυθμού του.
0: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω.
1: Και το λέω στο θέμα της διάρκειας. Δηλαδή μπορεί να πάει καλά σε ένα μάτς και στο επόμενο να είναι λίγο πιο low. Αυτό θέλω να πω, αλλά.
0: Χάνει πολλές μονομαχίες. Χάνει πάρα πολλά rebound. Μπροστά μπορεί να βάζει πόντους. Αλλά δυστυχώς.
1: Θυμάμαι να σου πω και όλες.
0: Ναι, ακριβώς. Μην ξεχνάμε ο ΠΑΟΚ τον σημάδεψε. Τον σημάδευε σε όλες τις αλλαγές. Δηλαδή πήγαινε ο παίχτης.
1: Ναι.
0: Ο παίχτης του που φιλούσε, που μάρκαρε ο Λεσόρ. Ανέβαινε συνεχώς να κάνει screen σε οποιοδήποτε για να γίνεται η αλλαγή και να παίρνει ο Λεσόρ.
1: Για Μπουσέλες αυτό, όταν είναι μαζί.
0: Εννοείται.
1: Δεν είναι καλό για Μπουσέλες. Εν πάση περιπτώσει, αλλά το λέω και πάλι ότι ο Λεσόρ είναι ένας παίκτης ο οποίος σιγά σιγά θα ανεβάζει περισσότερες στροφές. Ο Πανακός όμως θα πάρει ένα ψηλό, ψηλό μέχρι τέλος σεζόν. Δηλαδή δεν θα πάρει για μήνυμα συμβόλαιο, θα πάρει μέχρι τέλος σεζόν. Περιμένουμε να δούμε τα κοψήματα, τι μπορεί να βγει, αλλά το θέμα είναι ποιο παίκτη μπορεί να βγει και να του κάνει κλικ του Ζότς και να τον κλείσει άμεσα.
0: Και δεν μόνο το, μπράβο, είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Γιατί παιδί μου, και η ερώτηση ξέρεις που πλανάτε είναι του στυλ. Άμα περάσει λίγο 10 μέρες ακόμα, ξέρω εγώ, μπορεί να ρίξει ο Ζότς λίγο τις απαιτήσεις του και να πάρει έναν λιγότερο καλό ψηλό? Εγώ νομίζω πως όχι.
1: Όχι, όχι.
0: Αν δεν βρει αυτό που θέλει και τον, το οποίο εμάς μπορεί να πούμε, έλα, αυτόν πήρε. Αν του κάνει του Ζότς, προφανώς είναι πρόβλημά του. Καταλαβαίνεις πως το λέω.
1: Θα μπορούσε να έχει κλείσει ήδη ψηλό. Απλά δεν θα πάρει όποιον και όποιον. Του πρώτη, τι αστικάν, 2-3 παίκτες από το NBA. Και ο Ντάσον του προτάθηκε για παράδειγμα.
0: Εντάξει, είναι ο
1: αλλά
0: Dunston,
1: δεν θα πήγαινε σε τέτοια λύση. Ναι.
0: Δεν υπάρχει λόγο. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός που πήγε στη λύση Ντάνστον.
1: Ναι.
0: Δεν πήγε για να παίζει ο Ντάνστον ούτε βασικός. Ούτε... Ο Ντάνστον προφανώς θα χρειαστεί να παίξει ίσως στο πρωτάθλημα. Ενδεχομένως που και αυτό δεν νομίζω, γιατί είναι ξένος, δεν έχει νόημα να δηλωθεί. Νομίζω δεν έχει δηλωθεί καν στο πρωτάθλημα, οπότε δεν έχει νόημα.
1: Ναι.
0: Ο Ντάνστον είναι σε ένα μάτς Ευρωλίγκας το οποίο είναι εύκολο, έχει κρυθεί, να μπει να δώσει 5 λεπτά. Ή αν προκύψουν τραυματισμοί, ναι, ή αν προκύψουν προβλήματα. Στην προπόνηση θα βοηθήσει ο Ντάνστον, στα αποδυτήρια θα βοηθήσει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι στον Παναθηναϊκό θα έκανε δουλειά ο Ντάνστον. Δεν υπάρχει λόγος να πάρει τον Ντάνστον. Λες να κοιτάζει και μπρος τα Ιβάν μεριά, εκεί που πήρε πέρσι τον Κένεθ Φαρίδ.
1: Δεν είμαι και πολύ βέβαιος.
0: Δεν έχει κάτι αυτό.
1: Μπορεί να μιλάμε τώρα εμείς όχι, αλλά μπορεί να προκύψει κάποια περίπτωση. Δηλαδή πέρσι, του Φαρίδ, ο Παναθηναϊκός πάλευε να κλείσει τον Μπίνχαμ, η Ούνιξ έλεγε όχι. Και ξαφνικά του έσκασε του Νίκου Παπά από μάνατζερ ότι παιδιά ο Φαρίδ είναι διαθέσιμος, μπορεί να βγει από το συμβολαιό του. Και είπε ο Αταμάν, προχωράμε με αυτόν και πήγα και τον έκλεισε.
0: Είναι και ο Γιουρτσεβέν ελεύθερος.
1: Ναι, σίγουρα. Ναι, και ο Χόλτς επίσης ελεύθερος, σίγουρα. Ο Γιουρτσεβέν προτάθηκε στον ΠΑΟΚ. Απλά επέλεξε τον Μωτκέ Γιούνας ο κόουτς Δεκέρη.
0: Προφανώς ο κόουτς ξέρει καλύτερα από όλους. Μουσική και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάνε να κάνουμε υπερατλαντικό, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Πάμε Κίνα.
1: Πάμε Κίνα, παιδιά, εννοητά. Πάμε Κίνα και έχουμε μαζί μας μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε μαζί μας τον coach Νίκο Βετούλα, και ο οποίος είναι στο staff των. Για πες, ομάδα.
2: Είναι μια ομάδα του Σιν Γιάνγκ και της περιοχής, Flying Tigers.
1: Flying Tigers, έτσι ακριβώς. Flying Tigers, δηλαδή. Η πτάμενη τίγρης, έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, το έχουν εκεί με τα ζώα, ενώ τίγρης, καρχαρίες, όλα αυτά.
1: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, coach, καλή αρχή σου ευχόμαστε, με υγεία πάνω απ' όλα. Πες μας λίγο το story, πώς προκύψει, γιατί, ξέρεις, είναι απόφαση ζωής όλο αυτό το να πας, να αφήσεις το σπίτι σου και να πας στην Κίνα.
2: Ναι, στη διάρκεια του καλοκαιριού είχε πέρα ο μάνατζερ, υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον από αυτή την ομάδα συγκεκριμένη. Εντάξει, την πήρα την απόφαση έτσι εύκολα. Το σκέφτηκα αρκετά, μίλησα με πολλά παιδιά τα οποία είχαν ξαναέρθει στην Κίνα και είχαν εργαστεί. Και τα ζήγησα και τα θετικά ήταν περισσότερο από τα αρνητικά, α το πω έτσι. Και σίγουρα ήθελα να αλλάξω και περιβάλλον, λέγοντας να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό εκτός από την Ελλάδα.
1: Σωστό. Είναι η πρώτη φορά που ξενιτεύεσαι, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ήταν και αν ήθελα το 2016 να πάω είχα πάει σε μια ομάδα στην Ελβετία, αλλά τελικά δεν ξεκίνησε η χρονιά και είχα πάει τότε, νομίζω, στον Προμηθέα.
1: Με ποιους είχες μιλήσει, coach, με ποιους συναδέλφους μίλησες για να
2: Με τον Αλέξη τον Φαλέκα είχα μιλήσει, με τον Γιάννη τον Χριστόπουλο, τον Χάρη τον Μαρκόπουλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Ωραία.
0: Οπότε εσύ, coach...
2: Παιδιά που είχαν κάτι παραπάνω από ένα χρόνο στην Κίνα, ξέρω.
1: Ναι, μια άποψη πιο σημαντική.
0: Οπότε, εσύ, coach, ποια είναι η πρώτη εικόνα που αντικρίζεις εκεί, πηγαίνοντας για πρώτη φορά να δουλέψεις στην Κίνα, έτσι, ένα άλλο περιβάλλον τελείως.
2: Εντάξει, γενικά, θα πάω στο εισαγωγικό κομμάτι, είναι τελείως διαφορετικά. Είναι πιο κοντά, μπορώ να το πω εισαγωγικά, στο NBA παρά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Γενικά, το καλοκαίρι με το που ήρθα εγώ, είχαμε το Summer League. Είχαμε γίνονται Summer League, τα οποία παίζουν οι νέοι παίχτες ή οι παίχτες που μπορούν να δοκιμαστούν σε ποια ομάδα, αν θα τους κρατήσει η ομάδα στην προετοιμασία που θα κάνει κανονικά. Δίνουν μεγάλη βάση σε αυτό. Τελείως διαφορετική αντιμετώπιση στο παιχνίδι. Είναι τρεις Αμερικάνοι, έχει κάθε ομάδα, αλλά μπορούν να αγωνιστούν οι δύο στα τρία δεκάλεπτα, αλλά στο τελευταίο μπορεί να αγωνιστεί μόνο ένας Αμερικάνος. Και αυτό το έχουν κάνει περισσότερο για την αξιοποίηση και βελτίωση των Κινέζων παιχτών, για να πάρουν χρόνο και να είναι στο κρίσιμο τελευταίο δεκάλεπτο όντως επίπεδο, από ό,τι μου είπανε.
0: Ναι, ναι, αυτός είναι ο σκοπός σου. Να δίνουν το χώρο στους ντόπιους.
2: Ναι. Όσο αφορά τη ζωή, εδώ πέρα είναι μια περιοχή, είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια στην ουσία, μπορώ να πω, της Κίνας. Συνέχει πολλούς λαούς, μπορώ να πω ότι και συνορεύει με 7-8 χώρες διαφορετικές, Ρωσία, Μογγολία, Πακιστάν, Ινδία, Καζακστάν, είναι...
1: Χαμός.
2: Είναι χαμός.
1: Πώς λέγεται η περιοχή που είσαι, coach?
2: Και είναι η πρωτεύουσα της περιφέρειας Ινδιά και είναι το Ουρούμτσι.
1: Ουρούμτσι.
2: Ουρούμτσι.
1: Α, Ουρούμτσι.
0: Προσπαθεί ο Μαρίνος να μάθει κινέζικα.
1: Θα μας μάθεις εσύ. Είσαι από το καλοκαίρι εκεί, coach?
2: Ναι, ναι, είμαι ήδη πάνω από 2,5 μέρες περίπου, από τις 20 Ιουλίου. Τώρα αυτήν την εβδομάδα ξεκινάμε pre-season. Εδώ πέρα, επειδή οι αποστάσεις είναι πολύ μακρινές, δεν δίνονται τόσο εύκολα τα φιλικά παιχνίδια. Ναι. Και γι' αυτό έχει θεσπίσει η Ομοσπονδία μια εβδομάδα πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών να γίνονται pre-season σε μια πόλη. Κάτι αντίστοιχο με το NBA που κάνει pre-season. Και εμείς θα πάμε σε μια πόλη τώρα να δώσουμε 4 φιλικά παιχνίδια πριν ξεκινήσουμε στις 16 του μήνα το πρωτάθλημα.
0: Όλες οι ομάδες εκεί είναι, μπράβο, για να παίζουν με αυτό το σκοπό ουσιαστικά.
2: Ναι, είναι σε δύο. Ναι, γιατί μετά τις 16 Οκτωβρίου τα παιχνίδια εδώ μέχρι τις 3 Νοεμβρίου είναι 9 παιχνίδια. Να δύο μέρες, 3 μέρες το πολύ παίζεις παιχνίδι.
1: Οπότε εκεί δεν προλάβεις να κάνεις και προπόνηση. Δηλαδή παίζεις και φεύγεις.
2: Ναι, ασυνήθως επειδή εμείς μένουμε στο κοντινότερο ταξίδι με αεροπλάνο είναι 4 ώρες, συνήθως παίζουμε 3 εκτός έδρας κάθε φορά και 3 εντός. Κάπως έτσι πάει.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό και από άλλους συναδέλφους που έχουν φιλοξενήσει που δουλεύουν στην Κίνα. Μου είχαν πει δύο πράγματα έχω κρατήσει. Πρώτον, ότι είναι πάρα πολύ απαιτητικοί. Δηλαδή, μπορεί εσύ να είσαι Έλληνας, αλλά έχουν την απέτηση να δουλεύεις σαν Κινέζος.
2: Καλά, αυτό το συζητάμε. Είναι συγκεκριμένο σε αυτό το. Πρέπει να είσαι στο γήπεδο τουλάχιστον 6 ώρες να είσαι και τίποτα να μην έχεις να κάνεις. Πρέπει να είσαι στο γήπεδο. Έχουν οργάνωση, πειθαρχία, όλα αυτά στο ύψιστο βαθμό. Δεν το συζητάμε. Οι παροχές είναι πολύ καλές, δηλαδή οι καταστάσεις, όλα αυτά που σου παρέχουν. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα εδώ σε εισαγωγικά είναι τα ταξίδια και ότι είναι μια περιοχή που τον άλλο μήνα από ό,τι μου λένε θα φτάσει στους μείον 20.
1: Α, όχι.
0: Ναι, αφού είναι εκεί προς Μογγολία και τα λοιπά.
1: Θερμοκρασία του πόρα εκεί πόσο είναι?
2: Εντάξει, δεν γίνεται τώρα, αυτή είναι 15 βαθμούς.
1: Α, εντάξει, τώρα είσαι normal, ναι, κατάλαβα.
2: Ναι, όχι, αλλάζει απότομα τέλος Οκτωβρίου μέσα Νοεμβρίου, μου είπανε.
0: Και το δεύτερο που μου είχαν πει λοιπόν, και το είπες και εσύ περίπου, είναι αυτό το ότι το πρόγραμμα είναι πολύ εξοντοτικό, είναι σε επίπεδο τύπου MBA, ας το πούμε έτσι, το οποίο δεν έχει, δηλαδή μπορεί να τελειώνει στη μία μέρα 12 ώρα το βράδυ, αλλά το επόμενο πρωί στην προπόνηση πρέπει να είναι έτοιμος το σκάουτ του επόμενου αντιπάλου.
2: Ναι, αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Δεν το συζητάω, εντάξει, το θεωρώ δεδομένο τώρα ότι παίζεις ένα παιχνίδι, δεν έχει σημασία πότε ταξιδεύεις, τι γυρνάς από το ταξίδι, θα κάνεις προπόνηση και δεν είναι προπόνηση που σε εισαγωγή που έχουμε συνηθίσει στην Ευρώπη από κατάστασης.
0: Ναι.
2: Σε επόμενη μέρα είναι λίγο πιο διαφορετικά.
0: Είναι full η προπόνηση. Νομίζω και αυτό μου το είχαμε στο χαρτί.
2: Είναι full.
1: Κότσε, από την ομάδα, τι είναι αυτό που σας έχουν ζητήσει, δηλαδή ποιος είναι ο στόχος της για τη νέα σεζόν?
2: Επειδή πέρσι γενικά δεν πήγε καλά η ομάδα, φέτος έχουν ζητήσει για τα play-off, να μπούμε στα play-off. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Mm-hmm. Θα έχετε και ανταγωνισμό τώρα, γιατί ήδη σήμερα ανακοινώθηκε ο Ντάντζελο Ράσελ έρχεται στην Κίνα.
2: Ναι, γενικά φέτος περισσότερο είναι η πρώτη χρονιά, μου είπαν, μετά από πολλά χρόνια που έχουν πάρα πολύ και Ευρωπαίους αλλά και Αμερικάνους προπονητές. Mm-hmm. Γιατί παλιά ήταν περισσότεροι Κινέζοι. Είναι 20 ομάδες, νομίζω από ό,τι μου είπαν είναι γύρω στους 9-10 ξένοι προπονητές. Mm-hmm. Σαν πρώτη και τα staff όλα τα περισσότερα έχουν από 2-3 άτομα από άλλες χώρες.
1: Κότς, η φιλοσοφία της ομάδας ποια θα είναι, δηλαδή αγωνιστικά? Τι είναι αυτό που κάποιος θα δει την ομάδα, τι θα δει?
2: Θα προσπαθήσουμε, γενικά είμαστε μια ομάδα που έχουμε καλού σουτέρ, πάρα πολύ καλού σουτέρ. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε σε υψηλό ρυθμό τα παιχνίδια, σε πολλές κατοχές, γιατί στην πρώτη φάση των παιχνιδιών οι δύο βασικοί ψηλοί της ομάδας είναι τραυματίες και δεν θα παίξουν. Και είμαστε γενικά, σε σχετικά θα παίξουμε με small ball, να το πω έτσι. Γιατί έχουμε ένα κλασικό πεντάρι, ο οποίος πέρσι έπαιξε ελάχιστα. Άρα περισσότερο θα πάμε σε σχήματα κοντά και να τρέξουμε το γήπεδο.
1: Το γήπεδο πώς είναι, Κότσι? Είπες ότι οι καταστάσεις είναι φοβερές.
2: Δεν έχω πάει ακόμα στο γήπεδο. Εδώ πέρα είμαστε σε μια βάση, μπορείς να πω, σε ένα μεγάλο κτίριο, το οποίο έχει τρία γήπεδα, έχει τις σάουνες, τα γυμναστήρια, τα εστιατόρια που τρώμε και έχει δύο ρόφους από πάνω που έχει γύρω στα 50 διαμερίσματα που μένουν όλοι οι παίχτες, προπονητές, το staff, GM, τα πάντα.
0: Αυτό ήταν το άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί θυμάμαι από μια άλλη κινέζικη ομάδα μου είχαν πει ότι υπάρχει κάτι σαν το κλάμπ, ας το πούμε έτσι, της ομάδας, το οποίο είναι ένα σπίτι μεγάλο, τεράστιο, στο οποίο μένανε κυρίως οι νεαροί και αδέσμευτοι, που δεν είναι παντρεμένοι. Για να τους έχουν, ξέρεις, λίγο υπό έλεγχο, εσείς δεν έχετε κάτι
2: τέτοιο. Εδώ μένουν όλοι, εκεί οι προπονητές και ο GM μένει εδώ πέρα και οι πάντες τα πάντα.
0: Μια χαρά.
1: Κοτς, ο ρόλος σε εσένα στην ομάδα ακριβώς, τώρα συγγνώμη σε ρωτάω, ο ρόλος ακριβώς στην ομάδα ποιος θα είναι? Δηλαδή, το λέω επειδή είναι πολύ οργανωμένο, αλλά και ο καθένας έχει το δικό του πόστο.
2: Ναι, γενικά όχι, δεν είναι. Αυτό είχα ρωτήσει εγώ όταν ήρθα εδώ. Γενικά, επειδή έχω μια καλή σχέση με τον προπονητή, μου έδωσε την ελευθερία σε πολλά πράγματα να κάνω. Δεν είναι κάτι που μπορώ να σου πω ότι είμαι στην άμυνα, στην επίθεση, οτιδήποτε. Παρόλο που εκεί, το πιο ξεκάθαρο σε εμάς είναι ο personal development, που έχουμε έναν πρώην παίχτη της ομάδας Αμερικάνου, ο οποίος έχει αναλάβει το κομμάτι της ατομικής τεχνικής.
1: Ναι.
2: Κατά τα άλλα, στο άλλο το staff τα συζητάμε όλα.
1: Ποιος είναι ο coach της ομάδας, πώς ονομάζεται?
2: Κουάνκ, είναι νοτιοκορεάτης.
1: Α, νοτιοκορεάτης, εντάξει.
2: Κουάνκ.
1: Ναι. Γενικά, έχεις, από ό,τι καταλαβαίνω, ο φόρτος εργασίας είναι τεράστιος. Έχεις προλάβει τουλάχιστον κάτι να δεις, ας πούμε, να πας λίγο να βγεις έξω, ή είναι όλη την ώρα?
2: Εντάξει, όχι. Εντάξει, έχεις κάποια μέρα ρεπό να βγεις, αλλά εντάξει, είναι τελείως διαφορετικά. Δεν είναι, μπορώ να σου πω, η πόλη που είναι της Κίνας, η κλασική, μπορεί να είναι το Πεκίνο ή η Σαγκάη. Τέτοιο είναι λίγο διαφορετική, με άλλες επιρροές. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν μπορεί να βγει συνέχεια. Δηλαδή, έχουμε προπόνηση πρωί-απόγευμα κάθε μέρα.
0: Εντάξει, πρέπει να κάνεις
2: υπομονή. Και είναι πολύ απαιτητικό.
0: Είναι το κύπελλο του Βασιλιά, του Αυτοκράτορα. Κάτι έχουν το. Πιο μετά, προς Φλεβάρι, κάπου εκεί που έχουν μια μεγάλη διακοπή. Εκεί θα είναι το.
2: Έχουμε δύο διακοπές. Έχουμε από 3 Νοεμβρίου 4 Δεκεμβρίου για το FIBA, αλλά τότε νομίζω έχουμε κύπελλο τελικά. γίνεται μια γεωργάση κυπέλλου και η άλλη είναι όλο το Φεβρουάριο που είναι η πρωτοχρονιά νομίζω που σταματάνε για ένα μήνα, δεν λειτουργεί τίποτα στην Κίνα.
1: Κότς, πώς ήταν η προσαρμογή σου, επειδή τώρα σε 2,5 μήνες έχεις πλέον μια πρώτη ας πούμε, άποψη, πώς ήταν το ξεκίνημα γενικά?
2: Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν στην αρχή ότι γενικά και στην ομάδα αλλά και στην περιοχή εδώ πέρα δεν μιλάνε καθόλου αγγλικά. Και χωρίς τηλέφωνο και κινέζικο νούμερο, γιατί οτιδήποτε κάνεις εδώ πρέπει να έχεις κινέζικο νούμερο, γιατί έχω κάτι εφαρμογές οι οποίες πληρώνεις, κάνεις τα πάντα. Τα πάντα. Αν δεν έχεις αυτό το πράγμα, είσαι στην ουσία αλίμπορος.
1: Ώσπου
2: να το αποκτήσεις αυτά, γιατί έπρεπε να πάρεις τη βίζα για να σου δώσει κάποιο τηλέφωνο μετά. Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει, εκεί.
1: Και σε εννοήσεις πώς έγινε, άμα δεν ξέρανε αγγλικά καλά, ας πούμε.
2: Έχουμε, ούτε και ο coach ο Κορεάτης έχει μεταφραστεί και εμείς έχουμε άλλο. Και εγώ με τους Αμερικάνους έχουμε άλλο μεταφραστεί.
1: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
0: Ο οποίος πάει μαζί σας ουσιαστικά, όπου πάτε
1: ναι,
0: και εσείς πάει μαζί
1: σας.
2: Εννοείται, κανονικά, ναι, και δύο μεταφραστές.
1: Πω, φοβερό.
0: Ναι, δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς, παιδιά.
1: Εντάξει, αλλά είναι όμως coach εμπειρία ζωής, έτσι, δηλαδή.
2: Ναι, εντάξει, βλέπεις διαφορετικά πράγματα, άλλη νοοτροπία, άλλη φιλοσοφία.
1: Ναι. Σημαντικό αυτό, εντάξει. Μάλιστα, ωραία. Τι ώρα είστε, τι ώρα είστε τώρα εκεί, τι ώρα έχετε?
2: Τώρα είμαστε εδώ πέρα 9 παρά τέταρτο. 9 παρά 10 το βράδυ.
0: Είναι μπροστά από μας.
1: Κατάλαβα.
2: Είναι 5 ώρες.
1: Ερώτηση. Παρακολουθούν εκεί καθόλου Ευρωλίγκα?
2: Στη διάρκεια, όταν είναι να διαλέξουμε, όταν είναι να κοιτάγαμε τους παίχτες, παρακολουθούν υψηλό επίπεδο το σκάουτερ που έχουν κάθε ομάδα. Πολύ υψηλό. Παρακολουθούν, ναι, μπορώ να σου πω και το EuroCup και την Ευρωλίγκα σε υψηλό βάθμο. Τώρα στη διάρκεια της χρονιάς όχι. Μέχρι τώρα δηλαδή που ξεκινήσαμε μόνο με τους Αμερικάνους που λένε εμείς για τα παιχνίδια, γιατί έχουν παίξει, ο ένας έχει παίξει στην Τουρκία, ο άλλος έχει παίξει σε άλλες χώρες οι οποίοι ξέρουν τι σημαίνει η Ευρωλίγκα.
1: Ναι. Ωραία. Coach, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Αυτό που μας είπες. Ευχόμαστε καλύτερα μέσα στη χρονιά. Εγώ το κινητό που μου στείλες το αποδικεύω. Και το μέσα στη χρονιά να τα πούμε ξανά.
0: Θα έχει πάρει πια και κανονική γεύση πρωταθλήματος.
1: Ναι, θα μας πεις και περισσότερα πράγματα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Καλή αρχή, coach. Καλή αρχή. Να σε καλά.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να σε καλά. Γεια σου.

0: Λοιπόν, είμαστε τελευταία λεπτά του άμεσου replay. Δεν την αφήσαμε για το τέλος επειδή είναι, δεν είναι καλή είδηση. Είναι η είδηση που θα κλείσουμε την
1: Last
0: εκπομπή.
1: But not least.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ο Λίνος Χρυσικόπουλος, λοιπόν, ο οποίος ξεκίνησε την καλοκαιρινή προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Έκανε αρκετές μέρες προετοιμασία.
1: Ναι,
0: όπως και ο Βασίλης Μουράτος, ο οποίος πήγε στον Ηρακλή. Ναι. Ο Λίνος Χρυσικόπουλος, λοιπόν, πήρε την απόφαση να παίξει στη National League 1 ναι, στον Ιόνιο. Είναι η ομάδα του νησιού του, της Κέρκυρας. Οπότε είναι στο νησί του, επιστρέφει στο νησί του.
1: Βέβαια.
0: Όπως έχει πει σε διάφορες συνεντεύξεις, είναι το καταφύγιο του. Όταν ναι, υπάρχει πρόβλημα, όταν υπάρχει. Αυτό είναι που τον, τον ηρεμεί. Έχει μεγαλώσει εξάλλου εκεί. Κερκυραίος γάρος άνθρωπος. Όπως τον λέω για να τον πειράξω μερικές φορές, το μεσό του όνομα είναι και Σπυρίδων. Του λέω δεν θα ήσουν Κερκυραίος αν δεν είχες Σπυρίδων το μεσό όνομα και το ανάποδο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Συμφώνησε λοιπόν να αγωνιστεί για τη σεζόν εκεί. National League 1, όπως είπαμε. Με την ανακοίνωση της ομάδας ξεκινάει ότι υπάρχουν αποφάσεις που δεν λαμβάνονται με βάση τα χρήματα, τις προτάσεις ή το επόμενο συμβόλαιο παίρνονται με την καρδιά. Και στη συνέχεια ανακοινώνει τον Λίνο Χρυσικόπουλο, ο οποίος λέει επιστρέφει στο νησί του, επιστρέφει στην Κέρκυρα, επιστρέφει για τον Ιόνιο. Ωραία κίνηση.
1: Ναι, όντως.
0: Γιατί και ο...
1: Σημαντική.
0: Ακριβώς, σημαντική κίνηση και για την κατηγορία και για την ομάδα. Κάθε επιτυχία να το ευχηθούμε, εννοείται, για κάθε εννοείται, απόφαση που παίρνει ο κάθε αθλητής.
1: Φυσικά.
0: Εννοείται. Αλλά ξαναλέω, αυτό θα, είναι στη... θα φέρει λίγο ενδιαφέρον στο νησί, θα φέρει ενδιαφέρον στη National League 1, διότι δεν είναι εύκολο για ένα παίχτη να πάει από την GBL στη National League 1 για να παίξει. Αλλά προφανώς το κάνει για, τη... για το νησί του και για να είναι και ο ίδιος χαρούμενος με την επιλογή του. Λοιπόν, τελειώσαμε, κύριε Μαρίνο.
1: Τελειώσαμε. Γιατί υπάρχει και συνέχεια.
0: Εντάξει, υπάρχει συνέχεια, εννοείται. Πάντα υπάρχει συνέχεια.
1: Συνέχεια εννοώ στο... στις εκπομπές.
0: Καλά, γενικότερα υπάρχει και στο μπάσκετ και τα λοιπά. Είπαμε, μην ξεχνάτε, 9 και 4 απόψε Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Πολύ σημαντικό μάτς για τον Παναθηναϊκό με τις απουσίες και τα λοιπά που υπάρχουν.
1: Και 7.30 ώρα πάω από Μανρέσα, έτσι.
0: Ακριβώς. Εμείς σας αφήνουμε στα χέρια του Αργύρη Παγαρτάνη, ο οποίος μας άφησε. Του δίνουμε ξανά τη σκυτάλη. Ακολουθεί το κάθε πόλη μία μπασκέτα για τις επόμενες 2 ώρες. Από το Μαρίνο Πρίτης και το Μιχάλη Κιλένογλου, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 5 και 16 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάντα στο EOC Web Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, και στην εκπομπή «Κάθε πόλη μία μπασκέτα». Περιτριγυρίζουμε την Ελλάδα, προσπαθούμε να αφουγκραστούμε έτσι τις αγωνιστικές εξελίξεις τώρα που ξεκινούν και τα πρωταθλήματα, να έχουμε μια εικόνα από το τι γίνεται στις ενώσεις και τοπικές επιτροπές σε όλη την Ελλάδα. Σας έλεγα προηγουμένως για το Rising Stars, αυτά τα πρωταθλήματα πια και όχι τουρνουά, τα οποία γίνονται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, έχουν αναβαθμιστεί λόγω του ότι ο πρωταθλητής πια θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην τελική φάση των πανελλήνιων πρωταθλημάτων, παίδων και φίβων, έτσι. Και αυτό αφορά κυρίως, τουλάχιστον αυτή την χρονική στιγμή, και τις ομάδες των νησιών, δεδομένου ότι η προκριματική φάση αφορούσε όλες τις ενώσεις και τοπικές επιτροπές, ανάμεσά τους βεβαίως και αυτές των νησιών. Είναι μια πολύ καλή αφορμή που ξέρετε έτσι πόσο ευαισθησία υπάρχει και στην εκπομπή και στην Ομοσπονδία, αλλά και στην εκπομπή έτσι για την νησιωτική, για το νησιωτικό μπάσκετ και τα προβλήματα έτσι που αντιμετωπίζει. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν και μια καλή αφορμή να ξαναπάμε στις Κυκλάδες και στην Ένωση των Κυκλάδων και να μιλήσουμε με τον πρόεδρό της, τον κύριο Γιώργο Ονάσογλου, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και ευχαριστούμε για την ανταπόκριση, έτσι, και για άλλη μια φορά.
1: Εγώ ευχαριστώ, γιατί πάντα κάθε τέτοια εποχή, και καμιά φορά και δύο φορές μέσα στη χρονιά, συζητάμε λίγο και μαθαίνει και η υπόλοιπη Ελλάδα τα δικά μας πράγματα εδώ.
0: Οι αφορμές είναι πάντα έτσι, θέλουμε να είναι, τέλος πάντων, θετικές. Δεν το καταφέρνουμε πάντα, γιατί συνήθως το μπάσκετ στα νησιά συνδέεται με διάφορα, με γκρίνια κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε έτσι, αλλά δεν είναι απόλυτα έτσι. Ας το πούμε έτσι, με δυσκολίες. Πώς έχει ξεκινήσει τώρα η χρονιά? Να αποκαλύψω εντός εισαγωγικών ότι στη χθεσινή μας επαφή, για να κουβεντιάσουμε πότε βολεύει τέλος πάντων να γίνει αυτή η συνομιλία, θέσατε ένα χρονικό περιθώριο, είπατε τα επόμενα δύο χρόνια είναι δύσκολα. Αν τα καβατζάρουμε αυτά τα δύο χρόνια, και επειδή τα έχουμε μάθει, βεβαίως το μαθαίνουμε τότε για τις δύο επόμενες εβδομάδες που θα είναι δύσκολες, έτσι, στον κορονοϊό όλο αυτό ακούγαμε και επί χρόνια. Θα θέλετε έτσι να μας δώσετε μια εικόνα έτσι, για το τι είναι αυτά τα δύο χρόνια και γιατί είναι τόσο δύσκολα?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από τη φετινή χρονιά, η οποία και πέρυσι συνέβη αυτό, τα τελευταία χρόνια μάλλον συμβαίνει αυτό. Ξεκινάει ευτυχώς, θα έλεγα, και για τις Κυκλάδες λίγο νωρίτερα, με τη δυνατότητα που έχουν οι ομάδες μας να συμμετέχουν στις διοργανώσεις του Rising Stars και των Gen A.
0: Σωστά.
1: Μπαίνουν δηλαδή σε μια λογική λίγο να ξεκινήσουν λίγο νωρίτερα την προετοιμασία τους. Γίνεται η προκριματική φάση εδώ εσωτερικά, ας πούμε, στις Κυκλάδες, και στη συνέχεια συμμετέχουν, όπως και φέτος έγινε, στα μέσα του Σεπτέμβρη, σε κάποιες αγώνες για την πρόκριση, σε κάποιες αγώνες για την πρόκριση στην τελική φάση.
0: Η Μύκονος, άρα, λοιπόν, έχουμε, ήταν εδώ το Σάββατο και έπαιξε η παιδική ομάδα της Μύκονου.
1: Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι. Η Μύκονος στο GNA, στο παιδικό, και ο Περιστεριών Αστίνου έπαιξε στο Rising με το εφηβικό.
0: Στα εφηβικά, ναι.
1: Άρα λοιπόν έχουμε ξεκινήσει κάπως έτσι, και δειλά-δειλά τώρα ήδη έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται οι αγώνες, καταρχάς των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Τώρα, όσον αφορά τη δυσκολία των επόμενων δύο χρόνων, την χάνει και στις Κυκλάδες. Ζούμε, ας πούμε, έναν κατασκευαστικό και επισκευαστικό οργασμό στα γήπεδα. Ακούγεται καλό όταν ολοκληρωθεί. Έχουμε προς το παρόν, δυστυχώς, ας πούμε, λιγότερα γήπεδα από ό,τι είχαμε μία πενταετία πριν, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η επισκευή στο γήπεδο μπάσκετ της Σύρου. Από φέτος έκλεισε με αντίκτυπο και στη συμμετοχή τουλάχιστον του Παναξιακού στη Γάμα Εθνική. Έκλεισε και το γήπεδο εδώ, το κλειστό γήπεδο του μπάσκετ στην Άξο. Ναι. Ταυτόχρονα όμως είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα από τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Βρούτση, τη θεμελίωση του κλειστού γυμναστηρίου στην Άνδρο, ένα ολοκένουργιο κλειστό γυμναστήριο, σε στάδιο βέβαια κατασκευής, όπως είπαμε προς το παρόν. Αντιστοίχως και στη Σαντορίνη θα γίνει ένα βοηθητικό, καθώς έχουν αυξηθεί οι ανάγκες, κοντά στο υπάρχον γήπεδο που είναι ένα στολίδι, θα γίνει ένα προπονητήριο απ' έξω. Έχουμε λοιπόν εν εξελίξει κατασκευή ή επισκευή σε τρία κλειστά γήπεδα, στην Άξο, στη Σύρο και στην Άνδρο, ναι, σε τρία κλειστά γυμναστήρια. Αυτό λοιπόν όταν ολοκληρωθεί θα είναι πάρα πολύ καλό, γι' αυτό έχω θέσει τον ορίζοντα της διετίας.
0: Της διετίας,
1: αλλά στο παρόν τώρα, αυτή τη στιγμή δηλαδή που μιλάμε για τη φετινή χρονιά και ίσως για την επόμενη, δημιουργεί δυσκολίες. Ήδη έχουν εμφανιστεί έτσι κάποιες μειώσεις, ας πούμε, συμμετοχών ενδεχομένως. Έγινε αυτό με τη μη συμμετοχή του Παναξιακού στη Γάμα Εθνική. Ο Απά στα Φανάρια, η άλλη ομάδα της Νάξου, θα παίξει εξ ολοκλήρου στην Αθήνα φέτος για το ανδρικό. Αλλά βλέπω ότι και εδώ στις συμμετοχές στα αναπτυξιακά είχαμε μείωση. Κάτι ας πούμε που είχε να συμβεί αρκετά χρόνια. Ήμασταν τα τελευταία χρόνια έτσι, σε μια συνεχόμενη άνοδο στις συμμετοχές σε όλες τις κατηγορίες, δηλαδή ξεκινώντας από το Under 11 μέχρι και το εφηβικό, ας πούμε, αν μιλήσουμε μόνο για τα αναπτυξιακά. Φέτος έχουμε λίγο μια μικρή μείωση.
0: Αυτό το είχαμε καταγράψει πάντως στην αύξηση, τέλος πάντων, και η οποία ήταν και προοδευτική αλλά και σταθερή. Την είχαμε καταγράψει και σε παλιότερη κουβέντα μας που βλέπαμε και με χαρά κιόλας ότι, ας πούμε, στη Σαντορίνη δημιουργήθηκε και δεύτερη ομάδα και στην Τίνο, τέλος πάντων, έγινε και μια δεύτερη ομάδα περιστεριών, ας και αυτή, αλλά τέλος πάντων γενικά δηλαδή προσπαθούσαν οι ομάδες από μόνες τους να δημιουργήσουν και δεύτερα σωματεία, τέλος πάντων, να δημιουργηθούν και άλλες ομάδες για να έδειχνε ότι άνθιζε το πράγμα. Και προφανώς λίγο έχουμε μείνει στο λίπασμα που λέμε. Δηλαδή.
1: Έχει δημιουργηθεί αυτή η μαγιά. Αλλά εγώ θεωρώ ότι με την ολοκλήρωση των εργασιών σε αυτά τα κλειστά γυμναστήρια τώρα που μιλάμε και με δεδομένο ότι και η Σύρος είναι, αν δεν κάνω λάθος, το δεύτερο σε νησί πληθυσμό μετά την Άξο στις Κεκλάδες. Σωστά. Θα έχουμε και εκεί ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή σε σχέση με αυτή που έχουμε τώρα στα αναπτυξιακά. Το ίδιο και εδώ στην Άξο. Δηλαδή φέτος παρατηρήθηκε, ας πούμε, μία μείωση στις συμμετοχές και εγώ νομίζω ότι ο βασικότερος λόγος είναι
0: αυτό, ότι δεν θα έχουμε το κλειστό γυμναστήριο φέτος.
1: Δεν θα έχουμε το κλειστό γυμναστήριο, ναι. Και υπάρχει και μία αβεβαιότητα γενικά με το που θα αγωνίζονται στα εντός έδρας παιχνίδια τους οι ομάδες εδώ της Νάξου. Όλα αυτά λοιπόν έχουν δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα η οποία για φέτος έχει προκαλέσει αυτή τη μείωση. Ευελπιστώ όμως ότι είναι μόνο για φέτος και ότι από το χρόνο πάλι θα επιστρέψουμε.
0: Είναι σημαντικό αυτό, γιατί αυτό πρέπει να το θυμίζουμε κάθε φορά, γιατί τώρα σκέφτεται ο πατέρας, η μάνα, τέλος πάντων, που μας ακούει, που είναι σε μια μεγαλούπολη, μένει, τέλος πάντων, τις μετακινήσεις που μπορεί να έχει με το παιδί της, ή με το παιδί του, τέλος πάντων, που θα πρέπει να το πάει για την προπόνηση, για τον αγώνα και όλα αυτά. Για ένα παιδί που μένει σε νησί, αυτό το πράγμα είναι μια περιπέτεια μεγάλη, δηλαδή, και για τον γονιό και για το παιδί το ίδιο προφανώς, και για τον γονείς του και για τους ανθρώπους που το παίρνουν υπό την προστασία τους και
2: το πηγαίνουν σε ένα άλλο νησί με πλοίο τέλος πάντων και πρέπει να το επιστρέψουν. Και γενικά είναι μια. Δεν είναι εύκολο ένας γονιός τέλος πάντων να. Όχι να συνενέσει τέλος πάντων, να πει στο παιδί του, να οθήσει το παιδί του να παίξει ένα σπορ. Και δεν είναι μόνο το μπάσκετ προφανώς, αλλά για το μπάσκετ ασχολούμαστε εμείς που είμαστε, ναι, και θεματικό ραδιόφωνο. Αλλά σίγουρα, πρέπει να το θέλει πολύ και το παιδί και η οικογένεια να στηρίξει.
1: Σίγουρα είναι αυτός ο παράγοντας των ταξιδιών που δυσκολεύουν πάρα πολύ, ειδικά στις μικρές ηλικίες, το να δώσει τη συνένεσή του ο γονιός ή ακόμα και ο ίδιος να μπορέσει να το συνοδεύσει. Mm-hmm. Αλλά εγώ θεωρώ ότι πλέον και η καθημερινή προπόνηση, ακόμα και στις πολύ μικρές ηλικίες, δηλαδή έχετε τώρα κάτι τμήματα, οι ομάδες έχουν ας πούμε μέχρι και τμήματα πρώτη δημοτικού ή ακόμα και στον Ήπειρο.
2: Όσο καλά, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι, υπάρχουν αυτά τα τμήματα. Χαρακτηριστικά τώρα ας πούμε εμένα ο μικρός μου γιος που είναι στο Ήπειρο, έκαναν πέρυσι 2-3 προπονήσεις τη βδομάδα.
2: Αλήθεια.
1: Η μία ήταν στο... Ναι, ναι, ναι.
2: η μία
1: ήταν στο κλειστό. Από τη στιγμή λοιπόν που έκανα αυτή μια προπόνηση στο κλειστό, είχε ενθουσιαστεί. Φέτος τώρα που δεν
2: υπάρχει
1: αυτή η προοπτική, που δεν υπάρχει κλειστό, ο ένας από τους δύο, ο μικρός δηλαδή, ο εκείνος που είναι στον Ήπειρο, δεν ακολουθεί το τμήμα, δεν συμμετέχει. Δεν συμμετέχει. Ξέρετε τι γίνεται, καμιά φορά ακούμε από μεγαλύτερους, μπορεί δηλαδή και εγώ στο παρελθόν να το έχω πει πουλεολόγος, ότι και εμείς που παίζαμε στα ανοιχτά, τι πάθαμε και πώς παίζαμε. Νομίζω ότι όταν πλέον υπάρχει δυνατότητα για βελτίωση στις εγκαταστάσεις, στις συνθήκες προπόνησης, σε οτιδήποτε, δεν έχει κάποιο νόημα να συζητάμε για το τι κάναμε εμείς στο παρελθόν που είχε ένα κλειστό, ξέρω εγώ, γυμναστήριο στη Σύρο και πηγαίναμε μόνο να παίξουμε κανένα αγώνα εκεί. Αυτό λοιπόν ισχύει πανελλαδικά, όχι μόνο εδώ στη
2: προφανώς. Δηλαδή, εγώ θα το πω και αλλιώς.
1: Η βελτίωση των εγκαταστάσεων, ναι.
2: Ακόμα και εμείς που, όπως είπατε, το μπάσκετ το μάθαμε κυρίως σε ανοιχτά γήπεδα, αισθανόμασταν δέος όταν μπαίναμε σε ένα κλειστό γυμναστήριο να παίξουμε. Καταλαβαίναμε τη διαφορά που υπήρχε, γιατί το μπάσκετ, θέλοντας και εμείς, αυτό το μπάσκετ το 5-5 δηλαδή και όχι το 3-3, είναι ένα σπορ το οποίο ο φυσικός του χώρος είναι κλειστός. Δεν είναι, δηλαδή έτσι παίζεται επί δεκαετίες τώρα. Οπότε, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να παίξεις το φυσικό του χώρο το σπορ, προφανώς είναι κάτι το οποίο και τα παιδιά το επιλέγουν και οι γονείς το επιλέγουν.
1: Ακριβώς.
2: Είναι πολύ πιο εύκολο και για το γονιό να στείλει το παιδί του, γνωρίζοντας ότι δεν θα νοιάζεται αν θα κάνει κρύο, αν θα κάνει ζέστη, αν θα βρέχει, αν θα ψυχαλίζει, ξέρω εγώ, και όλα αυτά. Είναι πράγματα τα οποία μπορεί να φαίνονται απλά, αλλά τέλος πάντων έχουν τη σημασία τους.
1: Αυτό λοιπόν προσπαθούμε εδώ στις Κυκλάδες, σε αρκετά νησιά, είπαμε στην Άβρο, στη Σύρο, φέτος στην Άξο, να κρατήσουμε τα παιδιά και να τα φέρουμε όσο γίνεται περισσότερα παιδιά κοντά στο άθλημα, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουμε, κυνηγάμε να βελτιώσουμε και τις συνθήκες προπόνησής τους. Από τις εγκαταστάσεις μέχρι το προπονητικό τους πρόγραμμα, μέχρι τέλος πάντων με οποιαδήποτε λεπτομέρεια μπορεί να είναι διαθέσιμη σε ένα αστικό κέντρο ή στην υπηρετική Ελλάδα,
2: προφανώς,
1: να προσπαθήσουμε αυτό να είναι δυνατό και διαθέσιμο και στα νησιά του Κυκλάδων.
2: Επειδή η εκπομπή μας είναι διαδραστική και υπάρχουν μηνύματα που έρχονται προφανώς από φίλους του μπάσκετ και από άλλες περιοχές και αυτά, σας ρωτούν, μάλλον μέσω εμού, σας ρωτούν αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, αν υπάρχει κάποια βοήθεια τέλος πάντων που δέχεται η Ένωση ή ξέρω εγώ τα σωματεία μεμονωμένα από εταιρείες οι οποίες είναι υπεύθυνες για τις μετακινήσεις ανάμεσα στα νησιά των Κυκλάδων, γιατί το ζήτημα των μετακινήσεων είναι κομβικό για να γίνει, να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Και είναι και ένα τεράστιο έξοδο και για τα σωματεία τα ίδια. Δηλαδή, όταν αυτά που θέλουν να έχουν και όλα τα τμήματα, και τα αντρικά τους και τα γυναικεία τους, αλλά και τα αναπτυξιακά τους.
1: Σωστά, σωστά. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι οι δύο μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται εδώ στον χώρο των Κυκλάδων, όσον αφορά τις μεταφορές, με τα πλοία δηλαδή, και η Blue Star και οι C-Jets κατά καιρούς μας έχουν βοηθήσει και κάθε χρόνο μάλλον, όχι κατά καιρούς, κάθε χρόνο μας βοηθούν πάρα πολύ. Κάθε αρχή σεζόν όπως είναι τώρα παίρνουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό έκπτωσης στα δρομολόγια και από την Blue Star, αλλά και οι C-Jets κατά καιρούς και εποχές που γίνονται τα δρομολόγια όπως είναι τώρα ακόμα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου ή αργότερα από το Μάρτιο, ναι, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ με πάρα πολύ σοβαρές εκπτώσεις και πολλές φορές μέχρι και δωρεάν παροχή εισιτηρίων και μάλιστα και σε δράσεις της μεικτής Κυκλάδων.
2: Όχι μόνο δηλαδή στα σωματεία. Ναι, ναι.
1: Όχι μόνο στα σωματεία, βέβαια και σε δράσεις της μεικτής Κυκλάδων, η οποία συμμετέχει τα τελευταία χρόνια στα τουρνουά Αιγαίου, που και αυτά είναι μπλεγμένα στην νησιωτικότητα, με διοργανώσεις, ξέρω εγώ, στη Μυτιλίνη ή στη Λέρο, ναι, ή στη Λέρο πέρυσι, με αρκετά μεγάλο μεταφορικό, ας πούμε, κόστος. Οι δύο εταιρείες, λοιπόν, και οι δύο εταιρείες είναι δίπλα μας και τις ευχαριστούμε πολύ.
2: Ναι, είναι σημαντικό να ακούγεται αυτό, γιατί ναι, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι μια πολυτέλεια αυτό, είναι μια ανάγκη η οποία είναι κομβική, δηλαδή είναι μέσα συνυφασμένη με το σπορ το ίδιο και την εξέλιξή του, δηλαδή το πόσα τμήματα θα ταξιδέψουν, από ποιο σύλλογο και να βγει η χρονιά, τέλος πάντων, με όσο το δυνατόν λιγότερα εμπόδια σε αυτό το πράγμα. Γιατί εμπόδια, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλά. Ο καιρός πρώτα απ' όλα, γιατί χειμωνιάζει, ναι, όπου να είναι και τα μποφόρα ανεβαίνουν. Κακοκαιρίες, όλα αυτά είναι ζητήματα. Τέλος πάντων, ας μην είναι το οικονομικό, τέλος πάντων, τόσο μεγάλη τροχοπέδη για να.
1: Ακριβώς υπάρχει, όπως το λέτε. Ναι. Είναι πολύ σημαντική η βοήθειά τους. Αν κάποιος υπολογίσει τα ποσά, δηλαδή, που ας πούμε γλιτώνουν εντός αγωγικών οι ομάδες από την παροχή αυτών των εκπτώσεων στο τέλος κάθε χρονιάς, είναι διόλου ευκαταφρόνητα.
2: Ναι, ναι, γιατί...
1: γι' αυτό λοιπόν θα τους ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά και ελπίζουμε έτσι πάντα να είναι δίπλα μας και να μας στηρίζουν.
2: Ναι, δεν το συζητάμε, γιατί και αν αναπτυχθεί τέλος πάντων όλη η δραστηριότητα ενός σωματείου, γιατί κάποιος σκέφτεται ένα ταξίδι μια φορά στις δύο εβδομάδες. Δεν είναι έτσι. Όταν έχεις παιδικό, εφηβικό, νεανίδες, κορασίδες, γυναίκες, άντρες και όλα αυτά και έχεις εκτός έδρας παιχνίδια. Ή ξέρω εγώ και μικρότερα
1: τμήματα. K12, K14, βέβαια. Όλευκα,
2: ξέρω εγώ, παμπέδες, παγκορασίδες και όλα αυτά. Είναι ταξίδια κάθε εβδομάδα και περισσότερο από ένα ταξίδι κάθε εβδομάδα.
1: Ναι, ναι. Οπότε, βέβαια.
2: Αυτά είναι χιλιάδες ευρώ τώρα για να, ακόμα και με τις εκπτώσεις και με αυτά. Γι' αυτό τέλος πάντων είναι κάποια πράγματα που τα ξέρετε εσείς, αλλά καλό είναι να τα λέμε και να τα καταγράφουμε για να ακούγονται και,
1: ναι,
2: όσο
1: γιατί
2: το δυνατόν περισσότερο. Δεν είναι.
1: Είναι η αλήθεια ότι όχι μόνο η υπόλοιπη Ελλάδα, μπορεί ακόμα και εντός των Κυκλάδων, όσοι δεν είναι στην πραγματικότητα την καθημερινή των ομάδων, να μην έχουν ακριβώς αυτής ακριβώς της κατάστασης. Των εξόδων δηλαδή που μπορεί να έχει ένα σωματείο για να συμμετέχει σε αγώνες της Κυκλάδας.
2: Πραγματικά. Και αυτό δίνει και μια απάντηση στο γιατί είναι τόσο δύσκολες οι αποφάσεις και σε νησιά αλλά και σε περιοχές νησιών που είναι πιο μεγάλα, τέλος πάντων, και πιο μπορούν να αντέξουν πληθυσμιακά και παραπάνω από μια ομάδα. Γιατί τέλος πάντων δεν δημιουργούνται ομάδες, τουλάχιστον με την ευκολία που δημιουργούνται στην υπηρετική Ελλάδα. Τα έξοδα είναι πολλά και αν υπάρχει και κάποιος που έχει το μεράκι, ξέρω, να ασχοληθεί, το τζιμπάνε που λέμε, οι ομάδες που υπάρχουν ήδη. δεν χρειάζεται να πηγαίνει να φτιάξει κάτι δικό του.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Μάλιστα. Εμείς να ολοκληρώσουμε την ευχή που δίνουν εδώ διάφοροι ακροατές μας, να ολοκληρωθεί το χρονοδιάγραμμα έτσι όπως το λέτε. Δηλαδή, γιατί όταν δυστυχώς στην Ελλάδα ζούμε και έχουμε μάθει να περιμένουμε τις εξαγγελίες, αλλά να μην είναι ποτέ μέσα στα χρονοδιαγράμματα. Μακάρι να αυτή η ταλαιπωρία να είναι προσωρινή και όσο το δυνατόν πιο μικρή, περιορισμένη χρονικά. Έτσι,
1: γι' αυτό έβαλα και εγώ τη διετία, για να είμαστε σίγουροι.
2: Μακάρι, μακάρι και στη διετία να μπορέσουμε να δούμε, να μιλήσουμε με άλλο τρόπο τέλος πάντων για την ανάπτυξη εκεί του μπάσκετ και βέβαια, με περισσότερα βέβαια. Και σωματεία και παιδιά και όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ εκ μέρους της Ένωσης.
2: Καλή δύναμη.
1: Που για ακόμα μια φορά μας δώσατε τη δυνατότητα να τα πούμε στον αέρα.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Εύχομαι και
1: καλή συνέχεια,
2: εδώ είμαστε πάντως για να τα λέμε. Όποτε χρειαστεί κάτι θα επικοινωνήσουμε.
1: Βεβαίως, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια χαρά.

Engler.

We got jokes.

fixtures switch. Colors lamps set to stoves on.